θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου κι αν ζαλιστώ.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Έρευνα. Σεξ. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
8: ναι,
7: ήταν φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Νεότερο.
8: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με το παγιάτικο είναι το ίδιο.
7: Αυτό μάλιστα ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
8: Κακός όμως, γιατί το αγγούρι όταν είναι τραγανό.
7: Το αγγούρι.
8: Άλλο το φρέσκο το αγγουράκι και άλλο το παγιάτικο.
7: Το αγγουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
8: Έτσι, μπράβο, το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Είναι Τρίτη.
2: Πώς θα περάσει αυτή η εβδομάδα, ένας να μου πει.
1: 19.
2: Και ο μήνας έχει 19.
1: Είναι του Μάη. Και ξεκινήσαμε τραγουδιστικά αυτό το μουσικοχορευτικό, θα λέγαμε, σοου.
2: Σοου, τετράωρο.
1: Ένα musical τετράωρο.
2: Ρε, τι έχει να γίνει, αν από τις 7 και λαϊδάμε έτσι, σκέψου στις 9 τι έχει να γίνει.
1: Και στις 9 και στις 10 και στις 11.
2: Μπορούμε στις 11 να... θα είμαι σπίτι μου.
1: Στις 11 θα έχεις φύγει κιόλας, έτσι.
2: Έτσι πιστεύω.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3. Σας θέλουμε παρέα μας να περάσουμε και αυτό το πρωινό έτσι όμορφα όπως περνάμε κάθε μέρα.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε με τις μουσικάρες μας.
1: Βεβαίως.
2: Τις ωραιάδες μας. Και τα λέμε σε λίγο.

0: σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απών.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, μελαγχολία μου.
1: Εσύ, κυρία μου.
0: Αχ, ταλκαδιαστήκαμε πρωί-πρωί.
1: Τρίτη που είναι, καλά είναι για ταλκάδες.
0: Τρίτη, 18 του μήνα. Συγγνώμη, 19 του μήνα. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία σήμερα.
1: Ωραίο.
0: Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αχ. Ημέρα Ευγενούς Άμυλας. Ημέρα Υπερηφάνειας των Άμφυλων Ατόμων. Η Παγκόσμια ημέρα Ιδιοπαθειών Φλεγμονώδων Νόσων του Εντέρου. Ναι. Και Παγκόσμια ημέρα Οικογενειακού Γιατρού. Είδες πολλά σήμερα τα
1: πράγματα. Πολλά, αλλά πάνω απ' όλα των ποντίων.
0: Σαν σήμερα, 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των

0: Έντουαρτ Λόρενς. Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος έως Λόρενς της Αραβίας.
1: Μάλιστα.
0: Ηγήθηκε μάλιστα της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
1: Σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί και η Μαρινέλα, από ό,τι βλέπω εδώ, αν δεν με γελούν τα μάτια μου. 6 και 11 ξημέρωσε, 8.30 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι σε ορισμένες χώρες θεωρείται καλή τύχη να βρέχει την ημέρα του γάμου. Η βροχή συμβολίζει την αυθονία και τη γονιμότητα. Απλά οι νύφες εκνευρίζονται γιατί χαλάει το μαλλί.
0: Θα χαλάσει το μαλλί, θα βραχεί το νυφικό, δεν γίνεται.
1: Άσε με τώρα, λασπούρα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τρίτη σήμερα, βέβαια.
0: Βεβαίως, καλημέρα σας για ακόμη μία φορά. Είμαστε
1: καλημέρα,
0: εδώ.
1: Καλημέρα, πήγα στη λαϊκή μου χθες Δευτερούλα.
0: Τα ψώνισες στα ζαρζαβατικά.
1: Κοίταξε, πήρα κεράσια, φράουλες και πεπόνι. Mm-hmm. Αυτά πήρα από φρούτα.
0: Πήρα κι εγώ ένα πεπόνι χθες.
1: Σοου-σοου είναι.
0: Δεν ξέρω, το έβαλα σήμερα, θα το φάω.
1: Έτσι και έτσι είναι ακόμη. Και τα κεράσια δεν ενθουσιάστηκα προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Ψώνισα τα ζαρζαβατικά μου. Πήρα τσιγαριδούλες, μου έκανα ωραία γαριδομακαρονάδα χθες.
0: Μπράβο.
1: Και σήμερα πήρα δύο σκουμπριά. Mm-hmm. Που θα τα κάνω στο φούρνο, γιατί μου λέει αυτά είναι φρέσκα Λευτέρας. Ναι. Λευτέρες, άμα είναι, φέρε, λέω, φέρε. Και θα τα κάνω σήμερα με πατατούλες και έτσι στο φούρνο, γιατί αυτά. Δεν γίνεται, αλλιώς στεγνώνει. Θέλει okay. τη σαλτσούλα του, το κρεμμυδάκι του.
0: Ωραίο.
1: Οπότε θα κάνω αυτό σήμερα, αν και είμαι mm-hmm. καλεσμένη στη μητέρα για τσιπουράκι.
0: Στη μητέρα.
1: Πήρε κουτσομούρες.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, οπότε μάλιστα. Θα δω τι θα κάνω.
0: Μπράβο στη μητέρα.
1: Οπότε αυτά κάναμε χθες, μη φαντάζεσαι. Πήγα το γυμναστήριό μου, mm-hmm. πήγα τη μικρή φροντιστήριο. Χθες το πρώτο μάθημα καλά γράψαμε.
0: Μπράβο, φυσική.
1: Σήμερα χημεία γράφει.
0: Χημεία, φυσικοχημεία.
1: Καλή επιτυχία και σήμερα σε όλα τα παιδάκια. Λίγο χαλαρά, μην τα πιέζετε, ό,τι κάναν, ναι. κάναν. Τώρα και να τα πιέσετε, όλη χρονιά ήταν το θέμα.
0: Ναι, άμα δεν διάβαζε όλη τη χρονιά, τι να κάνει τώρα.
1: Τι θαύματα. Πιέζεται τώρα, γιατί τα βλέπω ότι ζορίστηκαν τα πουλάκια μου, κάτι φατσούλες που βλέπω στους δρόμους.
0: Ναι, τα καημένα. Πολύ ζόρισμα έπεσε.
1: 6-9-3-6-9-3-1-3. Εγώ είμαι από αυτές τις μαμάδες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και το βράδυ 11 η ώρα με λέει να παραγγείλω. Λέω,
0: τι να παραγγείλει.
1: Εν τω μεταξύ πήρε ένα μπέργκερ, ναι. παρήγγειλε 10:30 το βράδυ που σχόλασα από το φροντιστήριο. Και μου λέει, μετά εσύ λέει, γιατί δεν τρώω, λέει, ποτέ όταν παραγγέλνουμε. Λέω, αγάπη μου, παραγγέλνετε 11 η ώρα το βράδυ. Παραγγείλτε στις 9 να φάω κι εγώ. Εγώ το έφαγα το βραδινό μου, 11 η ώρα. Σκέψου δηλαδή, αν έτρωχα και 11 η ώρα, πώς θα ήμουν, που ήδη έχω παχύνει.
0: 11 η ώρα πρέπει να κοιμόμαστε κανονικά.
1: Εγώ 11 παρά έχω σβήσει μετά το Grand Hotel.
0: Βέβαια.
1: Αρχίζω και ζαλίζω. Ήρθε καμία καλημέρα.
0: Έχουν έρθει καλημέρες εδώ.
1: Εσύ γυμνάστηκες χθες.
0: Και εγώ γυμνάστηκα. Η φίλη μας η Μέρη είναι εδώ. Καλημερίζει η Έφη. Καλημέρα, δεν ξεχνώ και περιμένω αναγνώριση και δικαίωση για την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ποντίων για σήμερα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ο Τζόνι εδώ καλημερίζει και όλη τη Θεσσαλονίκη. Η Ιωάννα επιτέλους πήρε το σωστό το αυτοκίνητο και μας ακούει κανονικά.
1: Άντε ρε κορίτσι, άντε βρε κορίτσι.
0: Η Βαΐτσα μας καλημερίζει, ο φίλος Απαλίδης εδώ και ο Νίκος καλημέρα, Καρδάσια. Χρόνια πολλά, Μάγδα. Γιατί χρόνια πολλά, φαντάζομαι για τη γενοκτονία, τι, δεν κατάλαβα.
1: Των Ποντίων, μάλλον.
0: Δεν, ξέρω, ναι, και εγώ.
1: Φαντάζομαι. Αλλιώς προχθές με παίρναν τηλέφωνο ότι γιορτάζουν.
0: Μήπως μπερδεύτηκαν.
1: Πάλι δεν πειράζει, ευχές είναι καλοδεχούμενες.
0: Και κάνα γλυκάκι δώστε τουλάχιστον. Τον ημευχές μόνο.
1: Εγώ θα έπρεπε να κερνάω, αλλά κάθε φορά που με λέτε χρόνια πολλά κερνούσα.

0: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Ρε εσύ, πάρα πολύ του τέριαξε στη φωνή το τραγούδι και δεν το περίμενα, ειλικρινά.
0: Μπράβο.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνε, με τις καμπάνες σου ανυπομονώ να απλώσω την κορμάρα μου στα νησιά, στις θάλασσες, στην Ελλαδάρα μας.
0: Πώς πάει ο καιρός, μαθαίνω κάπου, διάβασα χθες, έρχονται βροχές.
1: Έλεος πια, μας κούρασε αυτός ο Μάης, μας κούρασε. Ξυπνήσαμε με 20 βαθμούς, θα φτάσει στους 23. Βροχή βλέπω από το μεσημέρι και μετά. Και το βράδυ θα βρέχει. Θα ξυπνήσουμε δηλαδή και θα είναι όλα βρεγμένα. Αλλά δεν βλέπω βροχή αύριο. Τώρα μη λέω. Την Παρασκευή βλέπω βροχές.
0: Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο έλεγε.
1: Παρασκευή, το μεταξύ βράδυ βλέπω καταιγίδες. Και Σάββατο βράδυ.
0: Πάει το σύμφω.
1: Δεν είμαστε για να βγούμε πουθενά. Θα κάτσουμε στο σπίτι μας. Τώρα αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Απολαμβάνω και αυτό.
0: Το να κάθεσαι σπίτι.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Μ' αρέσει.
0: Άμα το έχεις έτσι ταιριασμένο, δεν έχεις δουλειές, κάθεσαι, τα απολαμβάνεις.
1: Στην αυλίτσα, δηλαδή ναι. Το Σάββατο που κάτσαμε σπίτι και φάγαμε και ετοίμασα το τραπέζι έξω. Πω, και έκανα και πολύ ωραίους μεζέδες. Λέω γιατί, έκανα και ομελέτα με αυγά.
0: Ωραία, στραπατσά.
1: Όχι, με.
0: Ομελέτα με αυγά, γι' αυτό.
1: Έλατε, ομελέτα με λουκάνικα.
0: Α, okay.
1: Ναι, και ένα ωραίο ροζέ κρασί. Πουρέ, φιλετίνια χοιρινά, σαλάτες. Ωραία, φιλελό. Η καλύτερη ταβέρνα είμαι.
0: Καλά, φάγατε πάλι.
1: Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή, αλλά τίποτα φοβερό. Και στη Διαγόρα διακρίνω μια μικρή κίνησούλα. Στη Τζιμισκή και στην Ολυμπιάδος. Αυτά, κατά τα άλλα, πολύ ωραία.
0: 2310-266-233 είναι το σταθερό του τρανζίστορ. Εκεί παίζουμε τα παιχνίδια μας καθημερινά.
1: Ναι.
0: Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003, μας ακολουθείτε και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και οι εφαρμογές για iOS και Android, μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο, στο κινητό, στο tablet, στο CarPlay, όπου κι αν εσείς γουστάρετε.
1: Έτσι ρε παιδιά, γιατί γουσταριζόμαστε εμείς.
0: Με αυτό ακριβώς. Χρωστάμε μια καλημέρα στη φίλη μας, την Μαρία που μας καλημερίζει και αυτή, και στον φίλο Παναγιώτη, και αυτός είναι στον δρόμο για τη δουλειά.
1: Έτσι,
0: τέτοια
1: μπράβο.
0: Ώρα.
1: Καλημέρα μανάρια, να πάτε να κάνετε θράψη στη δουλειά σας και μετά να σχολάστε και να ράξετε. Ωραίο, ε.
0: Ειρήνη Μερκούρη τώρα, κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου.
1: Οπότε παιδιά τώρα, είναι, ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις πρωινό καφέ, ας πούμε.
0: Αυτό, ναι, τουλάχιστον.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μαργαρίτα.
0: Επικαιρότητα. Ναι, επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολυόταν σήμερα, δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
1: Άντε, παιδιά, να τελειώνουμε με αυτά.
0: Μακάρι. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Τον κώδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, πάει και ο Βλάντιμιρ Πούτιν για διημερή επίσκεψη, επίσημη μάλιστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε τώρα από την επικαιρότητα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπος για το καθεστώς, για το πολίτικο που επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID. Για τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια, που πήγαν τα λεφτά δηλαδή,
1: καλά,
0: αυτό ψάχνουν. Μεγάλη η αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Σπήρα και εκεί πέρα είχαμε.
1: Άστα να πάνε.
0: Κορυφώνεται κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κεντρική ομάδα του κόμματος.
1: Αυτό το αγόρι.
0: Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπεργραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ πάντα, δήλωσε ο Πολάκης στην Βουλή.
1: Εδώ που τα λέμε, μόνο ο Πολάκης έμεινε εκεί.
0: Και τέλος, από τη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες, ναι, στην Καλιφόρνια, και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα. Αυτοί είχαν και παλιότερα φωτιές, αν θυμάσαι, εκεί,
1: ναι,
0: πέρα. Κάηκαν πολλά στρέμματα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Το περιοριστικό σώμα διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυση κατοίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.
1: Λοιπόν, αφού στείλω καλημέρα στον Άλεξ, με το φίλο του πάνε στο σχολείο, γράφουν σήμερα, γράφουν τα μωρά.
0: Με το καλό.
1: Να
0: καλή
1: στείλω
0: επιτυχία
1: και στη φίλη μου, εγώ τη Γαριφαλιά, ένα φυλάκι. Άντε να τα πάτε καλά. Έχω καλύτερη Γαριφαλιά από την Καλιφόρνια, εγώ, να ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Πού να σας στείλω? Θα σας στείλω στα Decibel του Λευκού Πύργου. Mm-hmm. Είναι μια προβολή ντοκιμαντέρ στη μικρή σκηνή Θεσσαλονίκης. Σήμερα, στη μικρή σκηνή στην Τούμπα, από ό,τι ξέρετε.
0: Ωραία.
1: Γιορτή παιδείας και πολιτισμού, έκθεση εικαστικών και χορευτική παρουσίαση στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών με την είσοδο ελεύθερη. Μέχρι τις 20 Μαΐου, μέχρι αύριο είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτά δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, γιατί έχουν και εξετάσεις τα παιδιά μας.
0: Ορίστε, ο Νίκος λέει: γιορτάζουν οι Μάγδες σήμερα. Δεν μας έφερες κάτι να μας κεράσεις.
1: Ρε παιδιά, με πήρατε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσες φορές γιορτάζει η Μάγδα? Η Μάγδα γιορτάζει, η Αγία Μαγδαληνή, 22 Ιουλίου.
0: Τέλος.
1: Τέλος, δηλαδή θέλετε συνέχεια να σας κερνάω εδώ πέρα.
0: Σημειώστε το. Αγία Μαγδαληνή είναι, δεν είναι ούτε ουσία ούτε
1: τι
0: κάτι
1: είναι σήμερα,
0: άλλο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί μπερδεύει.
1: Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας, το ίδιο επιθυμό και διαιμάς να είστε γεροί.
0: Λάθος αυτό το εορτολόγιο, δεν τα λέει καλά. Μας
1: έστειλε. Μήπως είναι παλιό.
0: Κάτσε, μήπως πας με το παλιό.
1: Μήπως είναι παλιό ημερολογητικό.
0: Εδώ να λέει Θεόχτιστος. Λάθος.
1: Για να δω, Μαγδαληνή, πότε γιορτάζει. Ξεχάσουμε και.
0: Μπορεί να έχει καμιά ουσία, τίποτα άλλο, δεν ξέρω.
1: Κάτι γίνεται τώρα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα. Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band. Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι πίσω πάμε για σήκωμα ωραίο τριτιάτικο.
7: Arsenal Burnley 1-0. Μία νίκη μακριά από τον τίτλο για την Arsenal. Ο πρώτος μετά το 2004. Mm-hmm. Και μιας και είμαστε στην Αγγλία, αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα από τη City στο τέλος της σεζόν.
6: Άντε.
7: Και έχει γίνει λίγο σουσού εκεί. Ο Ancelotti ανακοίνωσε την αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ. Και ο Neymar είναι στη λίστα. Ευχαριστούμε, Ancelotti. EuroLeague, πάνω από 8.000 εισιτήρια σε οπαδούς του Ολυμπιακού για το Final Four. Βαρύ πρόστιμο στο ΠΑΟΚ στους παίκτες μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης και μπλόκο στις διακοπές τους.
6: Δεν θα πάνε διακοπές, δεν κάνουν τους μάλλον.
7: Δεν ξέρω, τους μάλλον σε πολύ πάντως.
6: Λίγο να ξεκουραστούν και αυτή, κρίμα είναι.
7: Να ξεκουραστούν, άμα δεν τους κάνεις και διακοπές του χρόνου, ούτε Τρίτη ούτε Τέταρτη.
6: Σε παρακαλώ.
7: Τσέλσι Τότεναμ θα δούμε σήμερα, αλλά έχει και τελικό Europa League Virtus Bologna Trento.
6: Τι είναι ο τελικός?
7: Europa League. Τι ήταν, ρε παιδιά?
6: Europa League και ο τελικός αποκλείεται.
7: Κάτι έχει, θα σας πω.
6: Euro Cup, μπάσκετ, μήπως είναι αυτό.
7: Μπάσκετ είναι. Αλλά Europa League λέει εδώ, τι να σας πω τώρα. Α, ποδόσφαιρο, τι είναι αυτό, στη Sport.
6: Αύριο, μήπως
7: αύριο. Σήμερα λέει εδώ, ναι. UEFA Europa League 2026 τελικός στις 9.
6: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι το τελικό είναι αύριο Τετάρτη,
7: ναι.
6: Του.
7: Μήπως έχει κανένα.
6: Του conference, νομίζω είναι αύριο Τετάρτη.
7: Μήπως έχει τίποτα.
6: Γυναίκες.
7: Κάτι άλλο θα είναι.
6: Μάλιστα.
7: Και τι άλλο έχει? Bournemouth Manchester City, Chelsea, ναι. Tottenham, σας τα είπα. Και μπασκετάκι Virtus Bologna Trento.
6: Okay.
7: Αυτό είναι μπάσκετ. Τι είναι αυτό, Ιταλία.
6: Okay.
7: Αυτά.
6: Νίκος Απέργης αμέσως τώρα, αυτά τα χίλια στον Τρανζίστορ 100,3.

0: 1, 2, 3.
1: Και τώρα πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι εδώ, δεύτερο 60 λεπτό Τρίτης. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, ομορφιές. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, την όμορφη καλημέρα μας σας στέλνουν τα Καρντάσια. Καλή επιτυχία στα πουλάκια που πάνε να γράψουν τις ενδοσχολικές τους. Χημεία γράφουν εμάς. Δεν ξέρω, όλοι τα ίδια.
2: Δεν ξέρω
3: να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Εμείς γράφουμε χημεία σήμερα, guys. Κάποιοι δεν ξέρω τι γράφετε. Δεν ξέρω αν είναι σε όλη τέτοια τα ίδια.
2: Ναι.
3: Να σας πω την αλήθεια.
2: Και υπομονή στους μικρούς των δημοτικών που αυτοί δεν δίνουν εξετάσεις. Απλά περιμένουν να φτάσουν. Στις 15 του Ιούνιου να κλείσουν τα σχολεία.
3: Να κλείσουν και να πάνε να κάνουν βουτιές. Τι ανάγκη, αχ, ωραία χρόνια το δημοτικό.
2: Το δημοτικό να ήταν.
3: Και υπομονή και στις μαμάδες φυσικά και τους γονείς γενικώς,
2: ναι,
3: που τρώνε λίγο μανίκι τώρα, αλλά τέλος των πάντων. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον περιφερειακό, από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Τώρα στον άλλο περιφερειακό, ναι, έχει κινησούλα τσίκι τσίκι όμως. Και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη έχει ψιλοκίνηση. Στην Δελφών, στην 28η Οκτωβρίου και στην Αλεξάνδρου Σταύρου. Στο κέντρο η Αγίου Δημητρίου και η Ασονίδου έχει λίγη κίνηση. Αυτά, δεν βλέπω κάτι φοβερό.
2: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των Ποντίων εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τον νυχτερινό ουρανό να γεμίζει με κίτρινα μπαλόνια στη μνήμη των 353.000 θυμάτων. Κόσμος συγκεντρώθηκε το βράδυ χθες στις 11 στο λιμάνι, αφήνοντας τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου μπαλόνια με το μήνυμα «Δεν ξεχνώ να φτάνει ψηλά στον ουρανό». Νωρίτερα ανατελέστηκε και επαιτειακή εκδήλωση «Η φλόγα της μνήμης» με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την έναρξη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την πρόταση με την οποία θα ανακηρύξει μια πλατεία, ένα πάρκο. Αυτό θα το αποφασίσουν οι εκπρόσωποι του Ποντιακού Κινήματος, το οποίο θα είναι αποκλειστικά για την γενοκτονία των Ποντίων.
3: Εντάξει, μας αξίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, πας στο εξωτερικό και βλέπεις ότι έχουν 1 εκατομμύριο πράγματα για τους Εβραίους. Και εμείς εδώ, που δηλαδή, κι αν δεν περάσαμε και τα θυμούνται και δικοί μας, έτσι. Δηλαδή, είναι πρόσφατο, δεν είναι κάτι τόσο μακρινό. Και εμάς μας αξίζει για τη γενοκτονία των Ποντίων ένα μνημείο, ένα κάτι.
2: Μπράβο στον Δήμαρχο. Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα πλάτη. Βάζει πλάτη αυτός τώρα.
3: Βάλε, αγόρι μου, πλάτη. Βάλε, πλατάρα μου.

0: την αγάπη σας. Τώρα το κατάστημα Λαβή στον Εύοσμο γιορτάζει με μία μοναδική προσφορά. Ένα συν ένα δώρο. Με κάθε αγορά από 22 ευρώ και πάνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης με μοναδικά κοσμήματα. 266-233. Καλέστε για να παίξουμε με κοσμήματα Λαβή και μαζί τιμές Λαβή που κάνουν την εμπειρία Λαβή. Απόλαυση!
1: Α, χτυπούσε, έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει.
0: 266-233, μία απλή ερωτησούλα για να κερδίσετε ωραία κοσμήματα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Ελένη με λένε.
0: Γεια σου Ελένη, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Αγίου Δημητρίου.
0: Χαμός,
1: Έχει κίνηση.
2: Προσδυτικά πηγαίνω. Εντάξει, ναι. Κλασικά όπω κάθε μέρα.
0: Η κλασική Αγίου Δημητρίου. Πα στη δουλίτσα σου, φαντάζομαι.
2: Ναι, και έχω αργήσει και
0: Oh. Λοιπόν, έχει αργήσει και σε φωνάζει ο διευθυντή σου στο γραφείο. Με τι κόσμημα θα πα, θα πα με κάτι λαμπερό για να τον θαμπώσει, ή θα πα με κάτι απλό.
1: Να περάσει απαρατήρητη, να την γλιτώσει.
2: Κάτι μεταλλικό και έτσι πολύ bold.
0: Έτσι, μπράβο, για να το τυφλώσει το διευθυντή. Μείνε στη γραμμή σου να σου δώσουμε το δώρο σου. Θα πάρει δωροπιταγή αξία 20 ευρώ από τα Λαβή για να διαλέξει κάτι ό,τι αγαπά.
2: Σα ευχαριστώ πολύ, είστε υπέροχοι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Την περισσότερη μουσική.
1: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Γιώργο Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Γεωργία, η οποία είναι σε μια περιοχή εκεί στην Έδεσα που μαζεύουν τα κεράσια και τρέχουμε μην βρέξει, να προλάβουν να τα μαζέψουν τώρα, μην τα χαλάσει ο καιρός τα κεράσια.
1: Τι προβλήματα ρε παιδιά έχουν οι άνθρωποι. Άντε καλοφάγωτα μετά και καλοπούλητα.
0: Στείλ τα μας ένα τελάρο εδώ πέρα να τα φάμε στην υγειά σας.
1: Τρελαίνουμε για κεράσια.
0: Και το γλυκό κεράσι το μ' αρέσει πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το γλυκό κεράσι, γλυκό βύσινο, ναι, αυτά ναι, έτσι ναι, τα ναι. Κόκκινα, πο, όνειρο.
0: Πολύ νόστιμα. Λοιπόν, οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό?
1: Τρέπεστε.
0: Να κάθεται δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
1: Δεν βλέπω ρε παιδιά.
0: Έχεις αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να δεις
1: φωτογραφίες. Ωραίο είναι, ναι, ναι, ωραίο.
0: Και θα κοιτάξει λίγο να δεις τι βλέπει.
1: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθως, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
0: Ναι.
1: Άμα ο μπροστινός βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
0: Θα χαζέψεις. Ωραία. Ναι, έρευνα δείχνει ότι οι δημόσιοι χώροι στην Ευρώπη έχουν μετατραπεί σε κοινές οθόνες. Το 56% των συμμετοχών των δηλώνει ότι έχει κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κοινού του ενός αγνώστου. Με τις δημόσιες συγκοινωνίες να αναφέρονται στο πιθανότερο μέρος όπου μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Στο 57%. Σχεδόν ένας στους 4 Ευρωπαίους, το 24%. Παραδέχεται ότι έχει κοιτάξει το κινητό κάποιο άλλο από περιέργεια. Γεγονός που αποκαλύπτει μια ροή ιδιωτικού περιεχομένου από προσωπικές φωτογραφίες.
1: Τι κοιτάς, φίλε.
0: Μπορεί ο άλλος να βλέπει την τράπεζά του, το λογαριασμό του μέσα.
1: Α, αυτό όχι, δεν είναι ωραίο. Αλλά τώρα, άμα μαλώνει με την κόμενα, είναι ωραίο να βλέπεις. Έτσι, μ' αρέσει.
0: Τα μηνύματα. Αυτό προκύπτει από έρευνα σε 11.000 Ευρωπαίους. Είναι μελέτη της γνωστής εταιρείας κινητών Samsung. Τώρα, το περιεχόμενο που εμφανίζεται στη συχνότητα, τι περιλαμβάνει. Δηλαδή, τι έχει δύο ματάκια στο κινητό. Στο 38% προσωπικές φωτογραφίες συλλογή κάμερας. Μπορεί να τις βλέπει ο άλλος και εσύ να χαζεύεις. Μια βιντεοκλήση που κάνει κάποιος άλλος, το 33%.
1: Ωραίο.
0: Προσωπικά μηνύματα, π.χ. από σύντροφο, σύζυγο,
1: αυτά
0: 29%.
1: Μ' αρέσουν αυτά να τα βλέπω. Ναι.
0: Ειδοποιήσεις που έχουν έρθει σε προφίλ στα social media, 27%. Ναι. Online αγορές, κάποιος μπορεί να ψωνίζει και να βλέπει. Και να βλέπει ρούχα.
1: Ωραίο, αυτό για να το πάρω κι εγώ.
0: Ειδοποιήσεις προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών, κάποιος μπορεί να είναι στο Tinder.
1: Κάτσε, μη σε φάει την κόμενα από το έτσι.
0: Και τέλος, το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνει εσύ να δει, έχω λεφτά να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω.
1: Τι ρεζίλια, άμα δείτε το δικό μου, αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμό.
0: Θα ντραπείτε.
1: Θα μου στείλετε με Iris.
0: Θα ντραπείτε. Που κοιτάξτε, θα σε ρωτήσω κοπελιά, έχει Iris, θα σε βοηθήσω. Αυτά τα περιστατικά είναι συνήθως, λέει, ακούσια και συμβαίνουν σε καθημερινές συνθήκες. Δηλαδή, δεν είναι ότι θες να. Αλλά θα κοιτάξει, επειδή το βλέπεις.
1: Βαριέσαι λίγο, το βλέπεις σαν τηλεόραση, ξέρω εγώ. Βλέπεις, χαζεύεις εκεί.
0: Οι περισσότεροι ματάκηδες είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 35% είναι όταν βρίσκεσαι σε μια ουρά, π.χ. στο σούπερ μάρκετ, σε κάποιο κατάστημα, σε μια συναυλία. Και ένα 13% παραδέχεται πως το κάνεις σε ένα χώρο όπως είναι ένα μπαρ, ένα εστιατόριο ή ένα καφέ. Γιατί πέφτει το μάτι σου, δεν γίνεται.
1: Έχει ενδιαφέρον, παιδιά, η ζωή του άλλου. Γι' αυτό και έχουμε τόσα reality και.
0: Κλειδαρότρυπα,
1: ναι, έχει ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει να ακούω καυγάδες στη γειτονιά. Το αγαπημένο μου. Παίρνω εκεί τα popcorn μου, βγαίνω στην αυλή και κάθομαι, ακούω.
0: Πιο βολικό και από το τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρεις πώς τιμώνω. Κάνουν τόρφο μες στο σπίτι, σταματήστε ρε, λέω, ακούω.
0: Καθίστε ρε, παιδιά.
1: Να καταλάβω την υπόθεση.
0: Σεβαστείτε λίγο, ρε, παιδιά. Μια χαρά.
1: Ένα χόμπι έχω κι εγώ, δηλαδή. Σεβαστείτε.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Ιωάννα λέει την κοιτάνε που παίζει φουρτάκι αυτή στο κινητό. Υπάρχουν και αυτά. Έτσι. Και η Ντορίτα λέει τις θύμισες στιγμές στο Πατρικό που ζούσε τέτοιες ωραίες στιγμές απείρου κάλους. Το παράθυρο του δωματίου ήταν κολλητά με ένα άλλο σπίτι. Oh. Και μαζί με την αδερφή της καθόμασταν και ακούγαμε ωραίες εποχές.
1: Ωραίες εποχές. Τώρα δεν μαλώνει τόσο πολύ ο κόσμος.
0: Τώρα έχουν γίνει και καλύτερες σημονώσεις. Τα παράθυρα είναι πιο καλά, ξέρεις, μονωμένα.
1: Ναι, μας απέναντι είναι μια πολύ βροντόφωνη αυτή. Οπότε την ακούμε. Απλά χάνω συνέχεια το ξεκίνημα. Πώς ξεκίνησε ο καυγάς, δηλαδή, κυρά μου, τι με αφήσει με την απορία.
0: Πρέπει να τη ρωτάς μετά, τι έγινε χθες. Να στα πει, τι ντροπέστε.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ να μιλήσουμε λίγο γιατί καλοκαιριάζει, ρε παιδιά. Θέλουμε 7 κομμάτια που κάθε καλοκαίρι είναι βάση για κάποια εξαιρετική εμφάνιση. Είναι η καρδαρόμπα των Γαλλίδων, αλλά σιγά. Και εμείς οι Θεσσαλονικές είμαστε αναλόγως στυλάτες. Ψάθινη τσάντα. Το ταξίδι στο καλοκαίρι ξεκινά οπωσδήποτε με μια ψάθινη τσάντα, η οποία δεν είναι μόνο για την παραλία. Το καλάθι αυτό το ψάθινο είναι απόλυτο αξεσουάρ της πόλης. Τζιν σορτσάκι, τζιν βερμουδίτσα, ξέχνα τα πολύ κοντά ή τα υπερβολικά σκισμένα κομμάτια. Η γαλλική εκδοχή του τζιν σορτ έχει πιο κλασική γραμμή, πιο ίσια κοπή και είναι έτσι κάπως άνετο. Το συνδυάζεις και με ένα ριγέτι σερτάκι και είσαι τέλεια. Η μίντι φούστα είναι ένα κομμάτι που σε βγάζει ασπροπρόσωπη από το γραφείο μέχρι το βραδινό ποτό. Οι Γαλλίδες προτιμούν τα σατέν υφάσματα, το οποίο σατέν είναι και πολύ ωραίο έτσι για το καλοκαιράκι, δροσερό. Mm-hmm. Αγκαλιάζει τη σουλέτα χωρίς να πιέζει. Η φασμάτινη παντελώνα, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η φασμάτινη παντελώνα σε βαρδιά γραμμή είναι το νούμερο ένα. Η νούμερο ένα επιλογή. Λινό θέλεις, ελαφρύ βαμβάκι θέλεις. Είναι ωραία, δροσερή και σου δίνει και μια σοφιστική σουλουέτα. Τα ψιλοτάκουνα μιούλς είναι εκείνα που χαρίζουν ύψος χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Γιατί, ας πούμε, αναβαθμίζεις ένα πλοντίσιμο σε μια βραδινή εμφάνιση με ελάχιστη προσπάθεια. Λίγο τακουνάκι, δεν θέλει γόβα στιλέτο. Mm-hmm. Λίγο τακουνάκι στο μιουλάκι σου. Ρομαντικά το. Ρομαντικά το.
0: Ακούστηκε κάπως αυτό.
1: Μιουλάκι.
0: Στο μιουλάκι σου. Αλλά εσύ, στο μιουλάκι σου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ρομαντικά top. Σκέψου, δαντέλες, κεντήματα, βολάν, τετράγωνα ντεκολτέ, που είναι έτσι μια άλλη εποχή. Ναι. Αλλά για να μην σου πέσει του μάτι, θα το φορέσει με τζινάκι. Τέλος, το αγαπάμε όλες το καλοκαίρι, το μακρύ αεράτο φόρεμα, η άνετη γραμμή, αναπνέει το ύφασμα, είναι για τις ζεστές μέρες, παίζει με τα αξεσουάρ και έχοντας τέτοιο ωραίο φόρεμα, με λίγα αξεσουάρ, με την ψάθινη τσαντούλα σου και το μιουλάκι σου.
0: Ναι, και ξέρει, αν σου πούνε ότι κάτι δεν τους αρέσει και αυτά, εσύ, στο μιουλάκι σου.
1: Στο μιουλάκι μου, και θα δείχνεις το μιούλ από κάτω.

0: Μύρια Ελληνίδη.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κύριε Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στα lifestyle θέματά μας. Έμιλι in Paris, τα γυρίσματα στη Μύκονο συνεχίζονται. Ναι. Υπάρχουν και κάποια πλάνα αποκλειστικά στο T-Life, βλέπω εγώ τώρα εδώ πέρα. Mm-hmm. Δύο πρωταγωνιστές το πρωί της Δευτέρας, η Lily Collins και ο Λούκας Μπράβο.
1: Ναι, μπράβο του.
0: Ο οποίος Μπράβο θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό το κύκλο, διότι στον προηγούμενο έκανε γυρίσματα και κάποια του ταινία, γι' αυτό και δεν πολύ έπαιζε. Έτσι, δεν τον είδε σε πολλά επεισόδια, λίγο
1: όχι,
0: στην αρχή.
1: Και μου έλειψε.
0: Λίγο στο τέλος. Σε αυτό το κύκλο θα έχει περισσότερο ρόλο.
1: Ναι.
0: Βρέθηκα στην παραλία του Αγίου Σώστη.
1: Άγιε μου Σώστη, σώσε με!
0: Σε μια έτσι τρυφερή σκηνή. Ενώ ακολούθησαν και κάποιες πρόβες και γυρίσματα με τους ηθοποιούς που τους ντουμπλάρουν. Σε κάποια πλάνα, ξέρεις, παίζουν και άλλοι τους ηθοποιούς που δεν χρειάζεται να φαίνεται το πρόσωπό τους. Αυτοί φαινόταν να παίζουν μπάλα με κάτι μικρά εκεί πέρα, έτσι ρομαντικά, αγκαλιαζόταν. Χαχαχάχουχουχου.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα πλάνα που βλέπω εδώ μέσα από ένα τζιπάκι.
1: Ναι.
0: Όπου προφανώς κάπου την πάει ο Λούκας Μπράβο, την Έμιλι, με γυρίσματα σε όλο το νησί, πάρα πολλοί κόσμος. Δεν θα κρατήσουν και πολλές μέρες τα γυρίσματα, οπότε τρέχουν, δουλεύουν πολύ για να βγουν πολλές σκηνές που θα χρειαστούν.
1: Τι ωραία να έχεις τέτοιες δουλειές, να πηγαίνεις μια στη Μύκονο, μια στο Παρίσι, μια στη Ρώμη.
0: Ναι, μια χαρά την περνάει η Έμιλι. Τατιάνα Στεφανίδου, Νίκος Ευαγγελάτος.
1: Ναι.
0: Έλειπε ο Ευαγγελάτος την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι. Έβλεπε την εκπομπή του.
1: Επειδή έλειπε, την έβλεπα. Ήταν ένας πολύ ωραίος
0: δημοσιογράφος
1: που την παρουσίαζε.
0: Έλειπε για πολύ καλό λόγο, όπως είπε και ο ίδιος. Πήγε με την σύζυγο Τατιάνα στην Αμερική, διότι η κόρη τους ορκίστη. Πήρε το πτυχίο.
1: Ορκίσου! Μπράβο, καλή σταδιοδρομία. Το κορίτσι κούκλα είναι η κόρη τους.
0: Ναι, και εγώ αυτό προσπαθούσα τώρα να δω. Η φωτογραφία είναι ρετούς, γιατί κάνω φίλτρο, αλλά. Μοντέλο.
1: Ερεσί, τι ρετούς τώρα τα παιδάκια. Τα παιδάκια 19 και 20 και 21 χρόνια.
0: Ξέρω, έκανε λίγο η μαμά, μήπως έκανε και στην κόρη.
1: Όχι, ρε, δεν νομίζω, γιατί είναι όμορφη και οι δύο. Και η Τατιάνα είναι κούκλα και ο Ευαγγελάτος. Καλώς τα στανιάτα του.
0: Ωραία τη βλέπω. Τη μένει με αυτό το μόβ από πάνω, ξέρεις που φολάνε, πώς το λένε, την ποδιά αυτή.
1: Το
0: τίβενο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μοιάζει και στην Τατιάνα, μοιάζει και στον Ευαγγελάτο. Δηλαδή τα φρύδια είναι του Ευαγγελάτου.
1: Κάτσε να πω να δω.
0: Όχι, είναι αυτά τα έντονα, δεν είναι άσχημα, αλλά είναι, ξέρετε, αυτά τα πιο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα το
1: πολύ
0: εννοώ.
1: Ωραίο κορίτσι, πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
0: Αλλά δεν έχει και από τους δύο κάτι έτσι όπως τη βλέπεις τώρα στη φωτογραφία.
1: Ναι, έχει βέβαια. Πω, ομορφιά. Ενώ θα έλεγα ότι μου μοιάζει τα μάτια και το φρύδι και τα μάτια είναι Ευαγγελάτος.
0: Έχει
1: κούκλα.
0: Και λίγο το σαγόνι της Τατιάνας, νομίζω.
1: Ναι, πανέμορφο κορίτσι, να το χαίρεστε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Εγώ χαίρομαι έτσι. Βλέπω, όταν βλέπω τους γονείς κοντά στα παιδιά τους.
0: Να έτσι και εσύ τα καμαρώνεις.
1: Άντε βρε κορίτσι μου, παίρνα και εσύ να σας πρίξω. Θα σας ανεβάσω 15 φωτογραφίες.
0: Αφιέρωμα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
3: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonaskincare. Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Jump.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Μετά το break επιστρέφουμε για...
5: Βάλτε ένα pause για να σας τα πω, δεν πειράζει. Με πρόδωσε ρε παιδί μου.
4: Προδόθηκε εδώ, τι έγινε, δεν είχε stop.
5: Στο Νεκτάριο Σφυράκη θα σας πάω. Η καταγωγή του είναι από την Κρήτη, αλλά γεννήθηκε στη Γερμανία και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σε ηλικία 18 ετών φεύγει από την Ελλάδα με σκοπό να διευρύνει τις μουσικές αλλά και ευρύτερες αναζητήσεις του. Παίζει κιθάρα και τραγουδάει στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Βιέννη, στη Βενετία, στο Μόναχο, μόνος ή σε διάφορα μουσικά σχήματα. Επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεχίζει αυτές περιπλανεί σε όλη τη χώρα. Υπηρετεί ως έφεδρος ανθυπολογαγός στον ελληνικό στρατό και αμέσως μετά τη θητεία του παρουσιάζει τα πρώτα του τραγούδια στη Warner. Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Δεν είμαι πουθενά» κυκλοφόρησε το 1996, στίχη μουσική του Ιδίου. Τα τραγούδια «Ναι, μου το πάνε» και το «Λόγια, λόγια» γίνονται μεγάλες επιτυχίες και ακούγονται παντού. Το 1998 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του «Απόψε φεύγω». Ο ίδιος έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ με μεγάλη επιτυχία το «Θάρχο με κρυφά τις νύχτες». Στο τρίτο άλμπουμ, «Χωρίς ρίσκο», συνεργάστηκε με τον Χρήστο Δάντη, τον Κώστα Τουρνά, τον Νίκο Τερζή και τον Άκη Δίξιμο. Εγώ θα σας πάω στο 1999 λοιπόν, στο συγκεκριμένο δίσκο «Χωρίς ρίσκο», σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο είναι διασκευή του Λάουρα Νοντσέ. Τους ελληνικούς στίχους έχει γράψει ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Σκέψου καλά, 1999 παρακαλώ.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 είμαστε και πάλι εδώ για το τρίτο μας 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πήγαινε. Ωραίο.
1: Δεν θα πήγαινε 9 σήμερα.
2: Ωραίο τα σήμερα.
1: Έπιασες ένα τόνο παραπάνω σήμερα. Το φώναξες. Δεν ξέρω γιατί.
2: Είναι και τρίτη, βαριόμαστε που βαριόμαστε.
1: Ναι.
2: Και είναι και 19 και είναι και 9, οπότε όλο
1: τέλειαξε
2: μαζί. Ναι, ελπίζω μην τρόμαξα κανέναν εκεί που οδηγούσε. Που είναι στην κίνηση στον περιφερειακό.
1: Πλακώθηκε στα φρένα.
2: Από Πηλαία προς Καλαμαριά έχει κίνηση. Από 3-3 προς Σικές. Αχ, θέ μου, ώρες. Είχα που είμαι. Λοιπόν, λεωφόρο Στρατού έχει κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μαρτίου, Μπότσαρη. Γενικά στα ανατολικά είμαστε λίγο σφιχτά. Η οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο είναι γεμάτη, το κέντρο είναι καλό.
1: Λοιπόν, ευχάριστα να έχω και για την γειτονιά μου.
2: Ναι.
1: Σε ένα μήνα εκτιμάται ότι θα επαναλειτουργήσει το αναψυκτήριο στο πάρκο πεδίων του Άρεως που βρίσκεται πάνω στη λεωφόρο Στρατού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Απέναντι
1: από την R3 και είχε ένα αναψυκτήριο το οποίο εδώ και καιρό είναι κλειστό.
2: Και ήταν και καταπληκτικό.
1: Και είχε πάθει και κάποιες ζημιές τέλος πάντων και από τις κακοκαιρίες τι είχαμε,
2: ναι,
1: την,
2: ναι,
1: πόρα τώρα και τ' άλλο, και μένει κλειστό. Νομίζω όμως ότι βρέθηκε κάποιος να τον νοικιάζει, να τον μισθώσει, πώς το λένε αυτά. Οπότε σε ένα μήνα, δηλαδή με το που μπούμε στο καλοκαίρι,
2: ναι,
1: θα μπορούμε εκεί πέρα και τα παιδάκια να παίζουν την παιδική χαρά. Που έχει εκεί, έχουν καλή πολύ ωραία παιδική χαρά μέσα.
2: Θα ήθελα εγώ να έχω ένα κηλικείο.
1: Να, δεν πήγες να το πάρεις.
2: Να φτιάχνω μπυρομεζέ.
1: Ξέρεις τι ωραίο είναι εκεί πέρα.
2: Τσίπουρο μεζέ.
1: Και δέντρα.
2: Να φτιάχνω κρεπούλες και πάνκεικ για τα παιδάκια.
1: Μπραντς.
2: Έτσι, μπραντς. Ναι, παιδιά, θα ήθελα να έχω ένα αναψυκτήριο.
1: Να, το χάσεις.
2: Αλλά
1: τώρα
2: έχω αλλεργίες, κατάλαβες, μέσα στα δέντρα.
1: Έχει πολύ πράσινο και είναι τα κυπαρίσια γύρω-γύρω,
2: ναι,
1: και τα έλατα.
2: Εντάξει, θα το κάνω σε ένα βουνό.
1: Και έχει και το ποταμάκι στο κέντρο που περνάει. Έχει κάτι χελονίτσες εκεί μέσα, κάτι τέτοια.
2: Ναι, παιδιά, εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Εκεί πηγαίναμε εκδρομές. Πάρα, ναι, πολύ ωραία. Και αυτό και ο Ξαρχάκος πιο κάτω. Mm-hmm. Λίγο παραμελημένα ήταν τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω να ξαναλειτουργήσουν ωραία.
1: Έλα, μακάρι, μακάρι με το καλό. Νίκος Βέρτης, αν ήξερες, θα μας κάνεις ευθέ τώρα για αυτή την ώρα. Ενώ σε λίγο θα τραγουδήσουμε για διπλό εισιτήριο στο Don Platia.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν μ' αγαπάς και το ξέρω.
0: Πιο ωραίο γι' αυτό.
1: Δεν μ' αγαπάς και υποφέρω.
0: Θα παίξουμε.
1: 266-233 να καλέστε, θα παίξει ένα τραγουδάκι. Βλέπετε, εγώ τραγουδάω άνετα. Θα τραγουδήσετε κι εσείς. Θα βρείτε το στίχο και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία. Πάρτε τηλεφωνάκι, βγείτε στον αέρα.
0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό θα παίξουμε σήμερα, να ξέρετε.
1: Κοίταξε, ξαναξεσηκώθηκα με τον Αργυρό. Είχα κάνει μία παύση.
0: Ναι.
1: Με είχε κουράσει μία περίοδο.
0: Τώρα ξαναγυρνάς.
1: Τώρα πάλι έγινα φαν.
0: Ξανακύλησες.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, να βάλουμε και λίγο πλαγκόνα.
0: Όσο περιμένουμε τη γραμμή, ναι, παρακαλώ.
1: 266-233, όσο περιμένουμε, να σας πω ότι το πλαγκόνα προτείνει το Double Cleansing Ritual της Κορέας για να διώξουμε κάθε ίχνος κούρασης που ίσως νιώθουμε. Το πρώτο βήμα είναι cleansing oil για βαθύ καθαρισμό και το δεύτερο foam cleanser για φρεσκάδα. 10 λεπτά και κάθε βράδυ για τον εαυτό σου. Πλαγκόνα Skincare Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Και αφού βάλαμε την κρέμα από την πλαγκόνα, ήρθε και η γραμμή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Γιώτα.
1: Γεια σου Γιώτα, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Τούμπα.
1: Ωραία, εδώ γειτονάκι.
0: Mm-hmm.
1: Θα παίξουμε?
0: Δεν έχουμε καλό σήμα λίγο Γιώτα? Κάνε λίγο κάπου αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω, μέσα στο σπίτι που είσαι.
2: Δεν πιάνουμε καλά εδώ στην Τούμπα.
0: Γιατί έτσι, ρε παιδιά, βάλτε μια κεραία έτσι στο σπίτι της
1: Γιώτας. Βάλτε μια κεραία, ρε παιδιά, στην Τούμπα. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το.
4: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Μετά.
2: Να σου πω, να σου πω πως αγαπώ.
1: Με ένα τρόπο που ξέρω.
4: Να σου πω, να σου πω.
1: Μπράβο φιλενάδα, έχεις κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Να πας να δεις, έχει πολύ ωραίες ταινίες.
0: Mm-hmm.
1: Μάικλ Τζάκσον έχει ακόμη.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, πάρε με αγκαλιά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τι λέει ο Τζόνι, του άρεσε το παλιό τράγουδο. Αν πεις και φυσιολογικό ανέκδοτο, μάγδα, πραγματικά σήμερα θα σε λατρέψει, λέει. Γιώργο, από σένα δεν έχω προσδοκίες. Ξέρω από τώρα τι μπαρούφα θα πεις. Αν πεις σερί δύο καλά ανέκδοτα, είναι φραγμένο από τον ΟΠΑΠ. Άσε ρε Τζόνι.
1: Το δικό μου είναι πάρα πολύ καλό, αρκεί να έχετε καλή διάθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα, τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, ελάτε από εδώ να σας το αλλάξουμε. Έλα, ήτανε καλό.
0: Ερώτηση εγώ για σήμερα.
1: Ήταν πολύ καλό.
0: Ήταν καλό. Πίτα που φτιάχνεται μόνο στον σκληρό και βάναυσο κάτω κόσμο.
1: Στον Άδη δηλαδή. Πίτα Άδη. Δεν ξέρω.
0: Αδυσόπιτα.
1: Τζόνι, φυλάκια.
0: Επειδή το ζήτησες, Τζόνι, γι' αυτό.

0: Η Άννα Βύση με τα μαλλιά της στα Σαντρές, στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Τι λέει ο Τζόνι εδώ, εντάξει, ήταν και τα δύο υπέροχα, το ομολογώ.
1: Το ομολογώ.
0: Το πιάσαμε.
1: Μπράβο, ρε Τζόνι.
0: Πάρ' το, Τζόνι. Ήσουν προκατηλημένος και την πάτησες.
1: Λοιπόν, μαγειρεύουμε.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Θα φτιάξουμε μία μεγάλη τυρόπιτα κουρού.
0: Κουρού, ωραία.
1: Ναι, από Άκη Πετρετζίκη είναι.
0: Α, παιδί, τυχαία.
1: 170 γραμμάρια soft βούτυρο, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, ένα σπράδι από αυγό, ναι. 250 γραμμάρια αλεύρι, μπέικιν και αλάτι. Αυτό είναι το ζυμάρι. Και στην γέμιση βάζεις φέτα, τον κρόκο θα βάλεις μέσα από το αυγό που περίσεψε,
0: okay.
1: Λίγο τυρί κρέμα και πιπεράκι. Λοιπόν, ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ το βούτυρο και το μεταφέρουμε στο φούρνο για να...
0: Μαλακώσει.
1: Λιώσει, να μαλακώσει, να μην λιώσει, να μαλακώσει.
0: Ναι.
1: Αφαιρούμε λοιπόν το αυτό, βάζουμε μέσα στο βούτυρο το γιαούρτι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Mm-hmm. Προσθέτουμε το ασπράδι και ανακατεύουμε καλά. Mm-hmm. Μετά βάζουμε αλεύρι, μπέικιν, αλάτι, τα ανακατεύουμε όλα μαζί να γίνει μια ωραία ζύμη με το κουτάλι. Μετά βάζουμε τα γάντια, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Δεν θέλει να ανακατέψουμε πολύ το μείγμα γιατί θα βγάλει τα λάδια του από το βούτυρο, κατάλαβες. Okay. Θέλουμε ίσα ίσα να ανακατευτούν τα υλικά.
0: Ναι.
1: Αφήνουμε τη ζύμη σε θερμοκρασία δωματίου για κανένα τεταρτάκι με μισάωρο.
0: Ναι.
1: Σπάμε μετά μέσα σε ένα μπολ τη φέτα με τα χέρια σε μικρά κομμάτια, βάζουμε τον κρόκο, mm-hmm. το τυρί, το πιπέρι και τα λοιπά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 στον αέρα.
0: Ωραία.
1: Βάζουμε ένα φύλλο λαδόκολλας στον πάγκο και μεταφέρουμε πάνω τη ζύμη. Ανοίγουμε τη ζύμη με τα χέρια είτε με ένα πλάστη, mm-hmm. και τι κάνουμε, βάζουμε τη μία πλευρά από εδώ, γεμίζουμε την γέμιση και από πάνω βάζουμε την άλλη. Κατάλαβες τι κάνουμε?
0: Όχι.
1: Βάζουμε από κάτω, ρε, στο τυγάκι.
0: Δύο φύλλα θα κάνουμε, πόσα?
1: Ναι, δύο φύλλα.
0: Α, τη βάση και το παπάνω.
1: Ναι, βάζουμε.
0: Ωραία.
1: Από κάτω τη μία.
0: Ναι.
1: Βάζουμε μέσα την
0: τυρί,
1: φέτα.
0: Τι θα βάλουμε?
1: Το τυρί που σε είπα, αυτό, ναι. Δεν είπα τη γέμιση.
0: Okay.
1: Και από πάνω βάζουμε το δεύτερο. Mm-hmm. Εκεί τι κάνουμε τώρα, πατάμε με τα χέρια μας για να πάει η γέμιση παντού.
0: Ωραία.
1: Και μεταφέρουμε την πίτα στο ταψί του φούρνου. Και καλή μας επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ εύκολο. Αλήφουμε και το πινέλο, με το πινέλο κρόκο αν θέλουμε από πάνω για να γυαλίσει,
0: ναι.
1: αυγού. Πασπαλίζουμε και σουσαμάκι. Γύρω στα 45 με 50 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι, πολύ εύκολη είναι.
0: Πόσα κομμάτια θα βγουν, καμιά εξαριά θα βγουν έτσι να χορτάσουμε?
1: Βγαίνουν, γιατί αυτή είναι μεγάλη τώρα από ό,τι είδα.
0: Mm-hmm.
1: Λεπτούτσικη θα γίνει, μην περιμένετε να σας φουσκώσει πάρα πολύ. Θα βάλεις από πάνω λαδόκολλα και θα την πατήσεις έτσι, κατάλαβες, για να μην την πολύ πειράζεις με τα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Με τη λαδόκολλα θα πατήσεις το φύλλο.
0: Okay, okay.
1: Απλά και ωραία. Mm-hmm. Γρήγορη, έτοιμη σε ούτε ώρα δηλαδή.

0: Γιώργος Σαμπάνης, μόνο αν θες εμένα. Στον τραζίστορ η Μαρίνα, κάτσε τώρα να σου πω, καλημέρα παρέα μας, τι κάνετε? Μες στα νεύρα ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Κατέβηκε με τον άντρα της για τη δουλειά και στο δρόμο του Τιτάν ένα αυτοκίνητο ανοίγει το παράθυρο και το μοσχάρι συνοδηγός αρχίζει να πετάει ένα-ένα τα χαρτιά από κάτι που έτρωγε. Ένα παράδειγμα, παιδιά, πείτε μου και σε ένα δρόμο που έχει. Και είχε πολλά αυτοκίνητα είχε ο δρόμος. Δηλαδή, περνούσε αυτοκίνητα που δεν είναι ότι το άφησε σε μια έρημια.
1: Κάντε τα σε μια σακουλίτσα, θα φτάσετε, θα τα βάλετε στα σκουπίδια. Είμαστε ζώα δηλαδή.
0: Γουρούνια.
1: Θέλουμε και πάρκα. Τα πάρκα να δείτε πώς θα τα κάνουμε.
0: Αυτό σας μάρανε.
1: Μηδέν παιδεία.
0: Γίνετε άνθρωποι πρώτα και μετά μιλάτε. Τι να πω.
1: Έτσι, καλημέρα και το Χριστινάκι.
0: Μαρίνα, έπρεπε να τα μαζέψεις εσύ από πίσω όπως περνούσες, να σταματήσεις και να πας να τις τα ρίξεις πάλι. Σας πέσαν αυτά τα χαρτιά.
1: Ναι, ναι, κανονικά έτσι πρέπει, αλλά πού να σταματήσει και αυτή εκεί τώρα.
0: Ή στον δρόμο βλέπεις να είναι ο κάδος δίπλα και να το πετάει έξω, θα πας να το μαζέψεις και θα του λες σας έπεσε αυτό. Μα σκουπίδι είναι, πάρ' το, πέντε το στον κάδο.
1: Ναι ρε παιδιά, εντάξει, μην είμαστε τόσο ζώα, είπαμε.
0: Επιστρέφουμε στα τηλεοπτικά lifestyle θέματα, μας σύγχυσες. Θα σε πάω στη Μαρία Ελένη Λικουρέζου, η οποία το γιορτάζει διότι κλείνει 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά.
1: Α, μπράβο.
0: Είχε κυλήσει, τα έχει πει και στις συνεντεύξεις της. Σε όλα, ό,τι ναρκωτικό υπήρχε, το πήρε η Μαρία Ελένη. Και τώρα και 23 χρόνια είναι καθαρή, δεν έχει δοκιμάσει καθόλου, λέει.
1: Μπράβο το της. Κορίτσι. Είναι πολύ δύσκολο, θέλει μεγάλη έτσι, δύναμη ψυχής για να τα καταφέρεις. Μπράβο. Και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη θέλει για να μην μπλέξεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Σωστό και αυτό. Ζόζεφιν Νίνο. Η καθημερινότητα του ζευγαριού στα νότια προάστια. Ναι. Μετά την επανασύνδεση, μήπως να νοικιάσει στα νότια προάστια τώρα που πας Αθήνα. Να βρεις και τον Νίνο με τη Ζόζεφιν.
1: Τι κάνεις.
0: Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτησε πρόσφατα την τραγουδίστρια σε κατάστημα της Γλυφάδας να επιλέγει φρέσκα φρούτα. Δεν πάει σε λέκι όπως βλέπεις.
1: Εντάξει.
0: Πάει σε μπουτίκ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λαχανικών και φρούτων.
1: Ναι, ναι, έχουμε την ίδια τσέπη με τη Ζόζεφιν.
0: Ενώ ο τραγουδιστής επισκέφτηκε κατάστημα με οπτικά είδη.
1: Πήγε να πάρει τα γυαλάκια
0: του. Και αυτός, από ό,τι βλέπω, η Ζόζεφιν έχει πιπεριές για τηγάνι. Το κέρατο.
1: Δεν νομίζω να τις έχει για τηγάνι. Φαντάζομαι ότι θα τις τρώνε ομές αυτοί οι σαλάτες.
0: Η πιπεριά είναι αυτή που λέμε κέρατο η κατηγορία.
1: Ναι. Ελπίζω μόνο στην πιπεριά.
0: Και από ό,τι βλέπω στο άλλο βίντεο, μιλάει και σε ανοιχτή ακρόση στο κινητό της. Ο Νίνο από την άλλη, με μια φούτερ γκρι φόρμα.
1: Ναι,
0: που φοράω ακριβώς. Αντίντας είναι, ναι. Να σου πω να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Φοράει και την κουκούλα από πάνω γιατί το μαλλί δεν το έχει εκτελήσει μάλλον καλά. Κάνει και αυτό τη βόλτα του εκεί στη γειτονιά. Όπως βλέπεις, συχνάζουν στα μαγαζιά της γειτονιάς τους και ψωνίζουν.
1: Κοίταξε εκεί στη Γλυφάδα, όποτε έχω πάει, έχω πετύχει και κάποιον. Και το Ρέμο είδα για καφέ.
0: Βέβαια.
1: Και τη Μενεγάκη δεν περπατάει. Δηλαδή βλέπεις εκεί, βλέπεις.
0: Μαγιά τα γυαλιά να ευχηθούμε στον Νίνο, μαγιά του.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Hakuna Matata! Τι υπέροχος γύρος! Hakuna...

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Είμαστε και πάλι εδώ, επιστρέφουμε στο στούντιο διότι έχουμε dirty, α?
8: Ναι, η Ανούλα έστειλε στο πέστο στη μίση για να σωθείς. Η μάνα μου προκαλεί συνέχεια σεξουαλικά τους πάντες και παντού. Είναι μεγάλο, έχει μεγάλο πρόβλημα η γυναίκα, λέει. Όσο... Από τη μια μου κάνει κήρυγμα για φεμινισμό και απελευθέρωση. Ναι. Anyway, κοντεύει τα 50, λέει, και δεν λέει να συνέλθει λίγο. Ντύνεται όπως θα έπρεπε να ντύνομαι εγώ στην ηλικία μου. Εντάξει. Δίνει συμβουλές, λέει, για σεξ στους φίλους μου, λες και τη ρώτησε κανείς. Mm-hmm. Όταν έφερα το φίλο μου στο σπίτι, τι να σου πω, λέει, σχεδόν του την έπεφτε. Και μετά αυτός πήγε και έλεγε βλακίες στους κολλητούς του για τη μάνα μου. Πληγώθηκα εγώ φυσικά. Και από τότε, λέει, δεν έφερα ποτέ ξανά κανένα φίλο μου στο σπίτι. Δεν ενοχλήθηκα από τα σχόλια των άλλων. Από τη συμπεριφορά της ενοχλήθηκα. Είναι λες και είναι εκείνη η ανήλικη και εγώ πρέπει να τη μαζεύω. Ντρέπομαι πάρα πολύ για λογαριασμό της. Με τον πατέρα μου είναι πολύ χειριστική, λέει. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι τον έχει απατήσει. Αναρωτιέμαι, δεν μπορεί να κρατηθεί? Προσπαθώ να συγκεντρωθώ στο διάβασμα, λέει, για να περάσω κάπου οπωσδήποτε, ώστε να σηκωθώ να φύγω από εδώ πέρα, λέει.
7: Α, μικρή είναι αυτή δηλαδή τώρα,
8: ναι.
7: 17-18.
8: Μα αφού η μάνα της ούτε 50 δεν
7: είναι. Ναι.
8: Θέλω να φύγω, λέει, με κάθε τίμημα. Να βάλω στο μηχανογραφικό όλες τις σχολές εκτός πόλης, για να φύγω, λέει, και ας μην είναι η σχολή αυτή που θέλω. Με ντροπιάζει όλη η κατάσταση αυτή. Είμαστε περίγελος, λέει, και είναι πολύ toxic για μένα. Mm-hmm. Καλά να έχει λίπιντο, λέει, αλλά αυτή είναι, λες, και θέλει να καταβροχτίζει τα πάντα και τους πάντες γύρω της. Αν δεν την προσέξουν, λέει. Ναι. Θα εξαναγκάζει τους πάντες να την προσέξουν. Ή θα μιλάει, ή θα γελάει, θα πηγαίνει μπροστά τους. Είναι κάπως, λέει, δεν μ' αρέσει. Ξέρω ότι στην εφηβεία, λέει, οι σχέσεις μάνας-κόρης δυσκολεύουν. Αλλά πλέον νιώθω ότι μου κλέβει την ταυτότητα. Δεν μπορώ άλλο.
7: Είμαι σίγουρος ο Σπύρος θα ζητήσει το τηλέφωνο τώρα.
8: Της μάνας.
7: Κάτσε, ήρθε. Μήνυμα, περίμενα να το
8: πει. Ναι.
7: Να καταφωνεί.
8: Έλα, Σπυράκο μου.
7: Μιλφάρες, λέει.
8: 693-693-1003, Ανούλα μου. Κοίταξε να δεις τώρα. Καλά θα κάνεις να μην ασχολείσαι καθόλου. Να πας να της μιλήσεις καταρχάς, να την πεις μαμά. Κοίταξε να δεις.
7: Σοβαρέψου.
8: Κάνε ό,τι γουστάρεις, αλλά όταν φέρνω φίλους μου στο σπίτι, θέλω να μαζευτείς.
7: Ναι.
8: Η μάνα σου πιστεύω ότι θα ακούσει αυτό. Μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι είναι έτσι. Μπορεί και εσύ λίγο να υπερβάλλεις. Mm-hmm. Επειδή η γυναίκα είναι πιο άνετη, ναι. Μπορεί να υπερβάλλεις. Από εκεί πέρα θα κάνεις την κουβέντα και θα της πεις ότι με κάνεις και ντρέπομαι.
7: Ένα.
8: Με εξευτελίζεις έτσι. Δεν μπορώ να φέρω φίλο στο σπίτι γιατί με σχολιάζουν μετά. Σεβάσου με και σεβάσου ότι διαβάζω και τα λοιπά. Μαζέψου.
7: Αυτό.
8: Αν δεις ότι δεν μαζεύεται και τότε. Τι να σου πω, κάνε τη ζωή σου και μην ανησυχείς. Δηλαδή τα λάθη των γονιών μας δεν είναι δικά μας, ρε παιδί μου. Εσύ έχεις μια δική σου προσωπικότητα. Ας τη μάνα σου κάνει το γουστάρι. Αφού ο μπαμπάς σου κοιμάται όρθιος, τι να πω.
7: Και αν περάσει σε άλλη πόλη, θα ησυχάσει από την παρουσία της και θα κάνει το δικό της κύκλο. Και αυτά,
8: οπότε η λύση είναι διάβασμα. Αυτό. Τώρα βέβαια μπορεί να περάσει και στην εφηβεία. Το τόσο να το κάνεις τόσο.
7: Ναι.
8: Εντάξει, κάποιες σχέσεις μάνας-κόρης δυσκολεύουν. Εμάς δεν έχουμε τέτοια θέματα.
7: Okay,
8: το ότι της κλέβει την ταυτότητα και αυτό μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Γιατί, ρε παιδιά, αφήστε τα παιδιά σας να λάμψουν. Δηλαδή, τώρα εγώ πέρασα τα νιάτα μου, την ωραία μου, τα αυτά, τη ζωή μου, τα έκανα. Τώρα ήρθε η ώρα να τα κάνει το παιδί. Δεν θα τα κάνουμε εμείς για μια ζωή.
7: Τι να κάνω.
8: Μαζέψου λίγο και η κυρά μου.
7: Αυτή νιώθει παιδάκι τώρα, κατάλαβε.
8: Παλιμπεδίζει.
7: Παλιμπεδίζει.
8: Πέρε, παιδί μου.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ για το τελευταίο μας 60 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ομορφιές. Γιώργος, Μάγδα, τα πρωινά στα Καρντάσια είναι εδώ. Τριτούλα ακόμη που θα πάει, θα περάσει η εβδομάδα.
1: Εντάξει.
2: Κίνηση δεν έχει πολύ. Λίγη κίνηση στη Λαμπράκη και στη Λεωφόρο Στρατού. Στα πολύ ανατολικά, στην Εθνική Αντιστάσεως, κάποιες μικροκαθυστερήσεις, όπως και στο κέντρο Τσιμισκή και Καρόλου Ντιλ. Στα δυτικά είναι πολύ χαλάρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το θρυλικό Larry O'Brien Trophy κάνει στάση σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Larry.
1: Larry, έτσι λέγεται το κύπελο, το αυθεντικό τρόπαιο του National Basketball Association, του NBA.
2: Ου, τέλειο.
1: Για εσάς λοιπόν που θέλετε να φωτογραφηθείτε μαζί του, θα βρίσκεται στην Νέα Παραλία και στο άγαλμα του Καραμανλή από τις 5 το απόγευμα, ναι, έως και τις 9 το βράδυ. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με αυτό το τρόπαιο. Σπάνιο πράγμα τώρα να δούμε από κοντά το τρόπαιο, ναι, το τρόπαιο του NBA, του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον,
2: βέβαια, στον κόσμο. Του Λάρι.
1: Και θα υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες εκεί από ό,τι βλέπω. 3-on-3 και κάτι σχετικά με μπάσκετ πάντα, έτσι.
2: Τι ώρα μας είπες?
1: Από τις 5 μέχρι τις 9.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Στην απογευματινή σας τη βόλτα θα περάσετε από εκεί να το δείτε.
2: Να περάσετε, παιδιά. Εγώ σήμερα θα πάω γυμναστήριο. Τι να κάνω, έχω τις υποχρεώσεις.
1: Εντάξει, okay.
2: Δεν μπορώ, παιδιά. Okay. Μου λένε οι φίλες μου να βγούμε για ένα κρασί τις καθημερινές.
1: Ναι.
2: Και εγώ έχω το γυμναστήριο που μου κόβει ακριβώς την ημέρα.
1: Δεν γίνεται. Και θα το περιορίσει και θα πει ποτό, βγαίνω μόνο Σάββατο.
2: Μόνο Σάββατο.
1: Τέλος. Γυμνάζομαι τώρα. Δεν γίνεται να γυμνάζεις και να πες τζάμπα θερμίδες από το κρασί.
2: Ρε, εσύ, δεν ξέρω. Από τότε που γυμνάζομαι, νιώθω ότι πρέπει να έχω βάλει κανένα 2 κιλά. Πήρα όγκο, κατάλαβες.
1: Όγκο. Έβαλες σε εμείς δηλαδή αυτό.
2: Ναι, εμείς έβαλα. Μάλιστα, γιατί είμαι εμείς, κατάλαβες.
1: Bodybuilding κάνεις, τι είπα.
2: Ναι, κάνω bodybuilding. Πάλι φούσκωσαν τα μπράτσα μου.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαϊτιά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραία ρε παιδιά η Σαϊτιά.
0: Ο Σπύρος ρωτά και τη γνώμη του Φράκη, του Σαπαλίδη, του Τζόνι.
1: Ναι, αυτά τα αγόρια δεν ξαναστήλανε να πούνε κάτι
0: για τον Τέρτη.
1: Απλά να σου πω κάτι γύρω. Μετά τα 45, κάποιες γυναίκες, δεν θα μας βάλω και όλες το ίδιο καζάνι τις γυναίκες γενικώς. Κάποιες γυναίκες δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι μεγαλώνουν και κάνουν αυτά για να πάρουν αυτοπεποίθηση. Καλά κάνετε, αλλά όχι εις βάρος των παιδιών μας, ρε φίλε.
0: Σωστό. Θα παίξουμε.
1: 2.66-2.33 τα ίσια ανάποδα. 2.66-2.33 τα ίσια ανάποδα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό ανάποδα. Θα βρείτε ποιο είναι, χθες το βρήκαμε. Και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Καινούριο τραγούδι λοιπόν σήμερα, για να τα ακούσουμε όλοι πρώτη φορά μαζί.

0: Καταλάβατε καμιά λέξη ανάποδα έτσι από αυτά που είπε? Αυτό το island. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν θα βοηθήσω τώρα.
1: 266-233, κάτι κατάλαβα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη.
0: Ήδη βοήθησα κιόλα.
1: Στην αρχή κάτι πήγα να πω, αλλά μετά το χάσα πάνω.
0: Σπύρο, το είπα, δεν ακούς και με συγχύζεις. Μου καθυστερείς την εκπομπή πάρα πολύ. Σε βλέπω να σε μπλοκάρω, δεν ξέρω.
1: Τι έγινε?
0: Κουράζει.
1: Πολύ μπιφ έχει ανοίξει ανάμεσα σε Σπύρο και Βελιντσιάη.
0: Πες και το άλλο που είπα. Μα το είπαμε πριν. Θα πρέπει να το λέμε συνέχεια. Μιλφάρες, μιλφάρες, μιλφάρες. Να,
1: δεν είναι και ωραία λέξη για τον αέρα αυτή και μου τη σπάει το μιλφάρες.
0: Δηλαδή,
1: τι σπαίνει μιλφάρες.
0: Εμ κουφό, εμ κουράζει.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, μια γυναίκα 45-50 τη λέτε μιλφάρα.
0: Ναι.
1: Τον άντρα που έχει φαλακρέψει και έχει την μπάκα του.
0: Πώς το να το πούμε?
1: Δεν τον λέτε τίποτα.
0: Ντάντι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι, θα έλεγα τώρα. Άντε τον ψυχίζατε. Κάποιο παίρνει τηλέφωνο.
0: Έχουμε γραμμή. Μπράβο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι παρακαλώ?
2: Ο Σπύρος είμαι.
0: Ο Σπύρος.
1: Έλα ρε Σπύρε.
0: Καλώς ο Σπύρο. την καλή σου την κουβέντα είχαμε.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή.
2: Τι κάνουμε, καλημέρα.
0: Τίποτα.
1: Άντε ρε Σπύρο, καλά που βγήκε στον αέρα λίγο να

0: Άτυχο πάλι, πώ την πάτησε έτσι σήμερα.
1: Ήτανε.
0: Ναι, όχι, όχι, ήταν, είναι άλλο.
1: Το ξεγέλασε.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι άλλο το τραγούδι, πολύ μακριά είναι ο.
1: Είσαι πολύ μακριά. Σπύρο, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Κάτι που πήγε στην αρχή το μυαλό μου, μετά έφυγε εντελώς.
0: Αύριο μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Δώσ' τη άλλη μία ευκαιρία.
2: Πώ είναι να άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

0: Ο Θοδωρής Φέρης με την κούνια του εδώ στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι πήρε θέση για τον Τέρτη.
1: Ναι.
0: Η άποψή μου λέει είναι πως η μητέρα καλά κάνει και είναι πενταχτούλα, αλλά μέγα λάθος να την πέφτει στο φίλο της κόρης. Αλλού όπου θέλει, μια χαρά. Δεν τον πειράζει να είναι πενταχτούλα, δεν τον νοιάζει.
1: Ναι, τώρα θέλω να πω καμιά χοντράδα στον αέρα, αλλά όταν είναι ο κόλος μας έξω από την τέτοια, δεν μας πειράζει. Άμα είναι στο δικό μας το σπίτι, είναι αλλιώς η φάση.
0: Okay, να πούμε και μια καλημέρα εδώ στο φίλο τον Βασίλη. Θα πάμε ζωδιάκια, τι έχουμε.
1: Πάμε, ξεκινάμε με τους κρυούς. Ένα οικονομικό σκαμπανέβασμα μπορεί να σας τρομάξει. Να θυμάστε σε κάθε περίπτωση όμως ότι ο πανικός δεν βοηθάει. Εύνοια σε ενασχολήσεις με τα δημόσια αξιώματα.
0: Στον Ταύρο, φιλική με διάθεση να κάνετε φιλίες αλλά και να ερωτευτείτε. Ευνοείστε σε ζητήματα ή αποφάσεις για γάμο, αλλά και στα επαγγελματικά σας σχέδια. Φήμη, δραστηριότητα και αλλαγές στους περισσότερους τομείς της ζωής σας κάνουν την καθημερινότητα πιο συναρπαστική.
1: Για τους διδύμους, δεν θα καταφέρετε να κάνετε κουμάντο σε μια εσωτερική ένταση που σας χαλάει την ημέρα και σας φέρνει σε διαπληκτισμούς και ρήξεις με το περιβάλλον σας, είτε το προσωπικό είτε το επαγγελματικό. Εύνοια δίνεται σε δουλειές που αφορούν την εστίαση.
0: Στον καρκίνο, πολλοί φίλοι και γνωστοί υπάρχουν, αλλά και καλοί και άλλοι καλοί, άλλοι όχι. Θα αποκτήσετε κέρδος μέσω εταιριών, συνεταιρισμών, ομαδικών δραστηριοτήτων, κοινωνική συζητήσιμη με ισχυρές επιθυμίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν αργότερα.
1: Για τα λιοντάρια, θα αποκτήσετε μια καλή εργασιακή θέση, αλλά θα είναι δύσκολο να την κρατήσετε, παρόλο που το επιχειρηματικό σας ένστικτο και τις διακρίσεις που θα έχετε, αυτό οφείλεται σε συκοφαντίες εκείνων που βλέπουν τη θέση σας και την αναγνωρισιμότητά σας.
0: Στον Παρθένο, ευνοείστε από τα ταξίδια στο εξωτερικό και θα έχετε κέρδη μέσω αυτών. Ανεπτυγμένη η διορατικότητά σας, έχετε τη δυνατότητα να διαβλέπετε τις εξελίξεις που έρχονται και να είστε προετοιμασμένοι. Προσοχή, μην αποσυντονίζεστε από έκτακτα γεγονότα.
1: Για τους ζυγούς, κρατάτε κλειστά τα χαρτιά σας, ιδιαίτερα στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, σε όποιο επίπεδο και αν συμβαίνει αυτό. Τα οικονομικά του συντρόφου ή του συζύγου μπορεί να σας απασχολήσουν για κάποιο λόγο. Να προσέχετε τα ταξίδια διαθαλάσσης.
0: Σκορπιός, ένα πρόσωπο μπαίνει στη ζωή σας και φέρνει το καρδιοχτύπι του έρωτα. Την ικανοποίηση και την ευτυχία, ίσως για όσους είστε ελεύθεροι. Αυτό να σημαίνει ότι για πρώτη φορά μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε σοβαρά το θέμα του γάμου.
1: Για τους τοξότες, όσοι ασχολείστε με παραϊατρικά επαγγέλματα, ευνοείστε τόσο ως προς την εξέλιξή τους, όσο και ως προς το καινούριο ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά, να φροντίζετε να ξεκουράζεστε, γιατί το σώμα σας είναι καταπονημένο.
0: Στον εγώ καιρό, ευνοϊκές οι συνθήκες για όσους αποφασίσετε να κάνετε καινούργια επαγγελματικά ή αισθηματικά ξεκινήματα. Χαρούμενοι, καλοδιάθετοι, αισιόδοξοι και με ένα καλό οικονομικό απόθεμα, μπορείτε τώρα να ρισκάρετε εκ του ασφαλούς, εννοείται.
1: Για τους υδροχόους, η οικογένεια, οι άνθρωποι που την απαρτίζουν, οι αγαπημένοι σας, αλλά και οι αναμνήσεις από τα παιδικά σας χρόνια σήμερα στο προσκήνιο, νοσταλγία και συγκίνηση, αλλά και μαστορέματα στο χώρο του σπιτιού, θα σας κρατήσουν απασχολημένους.
0: Τέλος ηχθείς, μέσω επικοινωνιών θα κάνετε νέες γνωριμίες, θα μιλήσετε με κόσμο, θα κλείσετε συμφωνίες. Θα κανονίσετε τα ραντεβού σας, θα διασκεδάσετε, θα ψυχαγωγηθείτε. Μια μικρή μετακίνηση θα παίξει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σας.

0: Ελευθερία ελευθερίου, δεν υπάρχει τίποτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης λέει, όπως το είπε στον τοξότη κομμάτι, είμαι, πάω για ύπνο. Άντε καλή ξεκούραση, Βασίλη.
1: Άντε καλή ξεκούραση.
0: Σε πάω στα τελευταία που μου έχουν απομείνει από τα θέματα μου εδώ. The Birthday Party. Ο Willem Dafoe ήταν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του εδώ στην Ελλάδα και δώσαν και αρκετοί άλλοι celebrities παρών. Ναι. Μεγάλος ηθοποιός ο Willem Dafoe του Hollywood έδωσε το παρόν στην Έγλυζα Απίου, εκεί όπου πλήθος επωνύμων βρέθηκε για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα αλλά και να γνωρίσει τον ίδιο τον ηθοποιό από κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Στην ταινία ο σπουδαίος Willem Dafoe, 4 φορές υποψήφιος για Όσκαρ και γνωστός για τις εμβληματικές του ερμηνείες σε πολλές ταινίες όπως τα Platoon, The Florida Project. Γενικά έχει κάνει πολλές ταινίες. Έχει παίξει και, ας πούμε, και στον Spider-Man τον κακό. Όσους βλέπετε τέτοιες ταινίες. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αθήνας το καλοκαίρι του 24. Και μάλιστα η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε στην Πιάτσα Γκράντε του φεστιβάλ του Λοκάρνο. Mm-hmm. Μεγάλη ταινία, μεγάλη παραγωγή. Μεγά. Και διαφημίζεται και η χώρα μας αφού έχει
1: ναι.
0: Τόσα τα πλάνα έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα. Η Σία Κοσιόν ήταν εκεί, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος ο Σβίγκος, ο ηθοποιός. Η Έμιλη Κιλιανδρή και ο Χρήστος Λούλης. Ο Αποστόλης Τότσικας με τη σύζυγο την Ρούλα τη Ρεύη. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης μαζί με τη φίλη του τη Μαρία τη Μάρκο. Που είναι, η Μαρία είναι αυτή στο Chaser, η Chaser, κατάλαβες, η
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η γυναίκα, πώς τη λένε.
1: Α, ναι, με τα μαύρα.
0: Με τα μαύρα, μπράβο και πάρα πολλοί άλλοι celebrities. Πριν σας έλεγα για την Έμιλι Πάρη, συνεχίζονται και σήμερα τα γυρίσματα στους ανεμόμυλους, βρίσκονται σήμερα. Όσοι είναι στο νησί, φαντάζομαι σίγουρα θα την έχουν πετύχει κάπου τη Λίλι Κόλινς.
1: Τι ωραία, πολύ το σύλλεψα.
0: Θοδωρής Αθερίδης με τη Σμαράγδα. Δεν είπαμε ποτέ τη λέξη χωρίζουμε. Δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου μαζί της. Μπορεί να μην είναι μαζί.
1: Τι θέλει αυτός.
0: Αλλά δεν είπαν ότι χωρίζουμε, απλά δεν είναι μαζί. Τώρα ξέρεις, είναι. Υπάρχει αγάπη, νομίζω, μέσα.
1: Ναι, εντάξει, δεν χωρίσαμε, αλλά δεν είμαστε μαζί. Χωρίστε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς που είμαστε πλέμπες και δεν τα καλλιτέχνες, όταν δεν είσαι μαζί με τον άλλον, έχεις χωρίσει. Δεν είπες, έχω χωρίσει, αλλά όταν παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω, τι είμαι μαζί.
0: Ίσως να είναι χωριστά στη ζωή, αλλά υπάρχει αγάπη από πίσω. Γιατί ήταν τόσα χρόνια μαζί, κατάλαβες αυτό.
1: Βέβαια, εντάξει. Mm. Απλά, μάλλον αυτοί δεν μαλώσαν, δεν κάνουν.
0: Αυτό.
1: Αλλά ήτανε, κάποια στιγμή το αφήσανε.
0: Βαρεθήκαμε, το αφήνουμε. Αθώα η Σακύρα για φοροδιαφυγή. Είχαμε πει πριν κάνα μήνα ότι κάτι που μπαγκλαρώσαν θα τις επιστραφούν πίσω πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το φάγατε.
0: Έγινε λάθος, ρε παιδιά.
1: Φάγατε.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή, κάπου όπα. Αυτά, δεν προλαβαίνω κάτι άλλο.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος. Και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Και η Λία Βρετό έχει το πρόγραμμα.
1: Η Λία Βρετό, λάθος ήταν, όλα λάθος σου. Τραγούδι που ακούσαμε στα Zeros από τον Νικόλα.
0: Ποιος είναι ο Νικόλας?
1: Αυτός που έλεγε «Δε με φοβίζουν οι τυφώνες». Και μάλιστα, μετά είναι ο Νικόλας Δρομανός τώρα που κάνει άλλη καριέρα.
0: Okay.
1: Τότε ξεκίνησε pop και το λάθος σου. Mm-hmm. Εμείς τα παιδιά των Zeros τότε που βγαίναμε, το ξέραμε αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο.
1: Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν παρουσιάζει το λάθος σου. Άλλο ένα τραγούδι που αγάπησε αμέσως το κοινό μέσα από το Unplugged Live Medley, το ερωτικό. Τα ερωτικά που έχει ο Ηλίας. Από εκεί βγάλαμε το «Τάχω βρει με τον εαυτό μου», το «Μάτια μου». Και τώρα ήρθε το «Λάθος σου», ένα πολύ ωραίο συναισθηματικό τραγούδι που έχει γράψει ο Σάκης Καντάς το 2003.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Σάκης Καντάς γενικότερα έγραφε πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, ξελογιάστρα η βιαδά μου, με μπάλκαν ήχο, καλοκαιρινό, με την υπογραφή του Μιχάλη Κουινέλη, η ξελογιάστρα. Ακαταμάχητο τραγούδι, ακαταμάχητη και η βιαδά μου, κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI. Mm-hmm. Λοιπόν, πού είμαστε, για να δω. Οικογενειακή υπόθεση.
0: Ναι.
1: Μέσα σε τρεις μέρες, μία από τις πιο διάσημες οικογένειες της ελληνικής δισκογραφίας, όχι του Κακοσέου.
0: Ποιοι?
1: Έχουμε κι άλλοι. Γαρμπή, Σχοινά.
0: Η αρχή έγινε.
1: Ακριβώς, η αρχή έγινε από την Κία την Γαρμπή.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε το σύγκλι με την υπογραφή του Φίβου, το Υποσυνείδητο. Mm-hmm. Ακολούθησε ο Δημήτρης Σχοινάς με το τραγούδι Δίδυμοι Πλανήτες. Και τέλος ο Διονύσης Σχοινάς κυκλοφορεί το Δεν Είναι Σπίτι Σου. Ο Τάσος Ξιαρχό και η Τραγιάννα Ανανία,
0: ναι,
1: συνυπογράφουν και πρωταγωνιστούν στο music video του single του Διονύση Σχοινά.
0: Okay.
1: Και είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η ΡΕΚ κυκλοφορούν καινούργιο τραγούδι. Έλα λέγεται.
0: Έλα.
1: Και ετοιμάζονται να βάλουν ξανά τη δική τους υπογραφή στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Ένα κομμάτι με έντονο ρυθμό, ερωτικό στίχο. Εντάξει, μας αρέσουν οι ΡΕΚ. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Αυτά προς το παρόν.
0: Okay.
1: Καινούργια Δέσποινα Βανδίνα μ' αγαπάς. Απόγλυκο αντίο, τα παχθές αυτά.
0: Ναι.
1: Γενικότερα περιμένουμε πολύ ολοκέντρικες δισκογραφικές δουλειές.
0: Καλοκαιριάζει τώρα.
1: Καλοκαιριάζει και θα βγουν τα νέα hits.

0: Νίνο Ζωζεφίν, τι κάνεις? Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι κάνω, θα σας πω τα μυστικά μου. Τι κάνω και είμαι τόσο όμορφη.
0: Ναι, για πες μας τι
1: κάνεις. Το μυστικό της Κορέας για ψεγάδια στο δέρμα το καλοκαίρι είναι το K-Secret Retinal Liposome 2% και Black Ginseng. Βρείτε το στο site ή στο φυσικό κατάστημα Πλαγκώνα και ξεκινήστε την αντιγύρανση σήμερα. Δείτε εμένα, η Retinal έχει κάνει όλα αυτά τα θαύματα.
0: Φτούσου να μην σε ματιάξω.
1: Ευχαριστώ, φτύστε με. Δουλεύει όσο εμείς ονειρευόμαστε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και τώρα χάζευα καφτάνια, είναι η αλήθεια. Πλαγκώνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Κάπως έτσι η εκπομπή της Τρίτης 19 του Μάη φτάνει στο τέλος της.
1: Τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό ήταν. Πάω σπίτι να μαγειρέψω τα ψαράγια μου.
0: Άντε με το καλό.
1: Ναι.
0: Καλοφάγωτα.
1: Καλοφάγωτα, γυμναστηριάκια.
0: Αύριο θα μας πεις αν τα πέτυχες.
1: Σίγουρα. Στο φούρνο, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να πάει λάθος. Όλα στο φούρνο τα βάζεις.
0: Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, θα βάλω εκεί τα ωραία μου. Θα βάλω ντοματούλες, πιπεριές, κρεμμυδάκια.
0: Special.
1: Μαϊντανό.
0: Ζουμάκι
1: θέλει.
0: Θα έχει δηλαδή. Θα παπαριάσουμε.
1: Μα αυτό είναι το κακό, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτό το φάει δεν θέλει και λίγο ζουμάκι.
0: Προφανώς.
1: Να βάλεις μέσα το ψωμάκι στο κλαπ κλουπ. Θέλει. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη, παιδιά που κάνετε δίαιτα.
0: Αλλά.
1: Μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα ότι θα με κάνουν blog γιατί ανεβάζω πολλά φαγητά.
0: Blog και report επίσης. Να κάνετε και αναφορά, όχι μόνο blog, να πέσει το προφίλ της. Γιατί δεν γίνεται έτσι.
1: Γιατί ρε παιδιά, σας δίνω ιδέες. Εσείς που πάτε σπίτι, τι να μαγειρεύετε, μπείτε στο προφίλ μου, κάτι θα βρείτε.
0: Άντε πάμε να φύγουμε, θα αργήσει η Αντιγόνη να έρθει.
1: Αυτή με απειλεί με blog. Είναι σε διατροφή, κατάλαβες.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει.
1: Από αύριο φιλάιτα θα ανεβάζω.
0: Αύριο στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.
1: Γεια!
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας λένε Τάκη.
8: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
15: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
14: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
16: Ορίστε, ζεστή και λαχτά. νεκταριστή με κατσική σιωτηρία Αρβανίτη.
15: Ο ίδιος πειρασμός.
16: Και η ίδια απόλαυση.
14: Η δική μας απόλαυση.
16: Κατσική σιωτηρία Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
14: Σ' αγαπώ, μαμά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Πού είναι η παρέα μου, τι κάνετε, για ελάτε, για κοπιάστε σιγά σιγά, γιατί μόλις ξεκινήσαμε, βρε παιδιά. Το ρολόι δείχνει 11 ακριβώς και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο, μουσικά, ραδιοφωνικά, με όλες τις επιτυχίες, με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου, πάντα στο τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, ξεκινάμε, μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Σε λίγο σου φέρνω Πέγγι Ζινά, Θοδωρή Φέρι. Τώρα όμως φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου, θέλω να μείνει εδώ. Φύγαμε για λογαριασμό και μετά έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

και αγαπημένη άμυνα στο τρανζίστορ 100,3 12 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί, πρωινό Τριτούλας. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο που σκεφτόμουν τις μέρες, πήγα να πω Παρασκευούλας. Βιάζομαι πάρα πολύ. Είναι απλά Τρίτη, 19 του Μάη και είμαστε μαζί εδώ φυσικά μέχρι και τις 2 Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου. Τώρα φύγαμε για ένα ψυχολόγο, Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας, εδώ θέλω να είσαι συντονισμένος.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μπράβος, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα. Εγώ πάντως σε θέλω εδώ, συντονισμένος στο τρανζίστορ σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και θα ήθελα και τον καιρό ένα τσάκ λίγο καλύτερο, ρε παιδί μου, να μας χαμογελάσει λίγο σήμερα ο ήλιος μας, αλλά δεν θα μας κάνει τη χάρη. Ιδίως από το μεσημέρι και μετά βλέπω ότι έχουμε πρόγνωση για βροχή, επομένως σήμερα θα χειμωνιάσουμε λιγάκι. Εντάξει, βέβαια η θερμοκρασία πολύ ok για την εποχή, 22 με 23 βαθμούς. Κοινώς έχει ένα μικρό αεράκι, τόσο όσο, αλλά μην ξεχάσεις να πάρεις ομπρέλα πριν φύγεις από το σπίτι σε περίπτωση που σε επιτυχαίνω ακόμα εκεί. Και σήμερα θεωρώ πως για το τσακ το σηκώνει και το ζεστό το καφεδάκι. Ίσως είμαι υπερβολική, δεν ξέρω, θα δοκιμάσω και θα σου πω. Φύγαμε για Απόν και ρεμπέτικο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα τα απολαμβάνεις πάντα εδώ, ασταμάτητα στον τρανζίστορ 100,3. 19 Μαΐου λοιπόν σήμερα, πολύ σημαντική μέρα. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και κάποια πράγματα σήμερα στην πόλη. Συγκεκριμένα στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Αγία Σοφία θα υπάρξουν ομιλίες, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και μετά από αυτό, εκεί γύρω στις 7.30 υπολογίζω, θα ακολουθήσει και πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Επομένως, να έχετε το νου σας όσοι κυκλοφορήσετε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο μας, ίσως υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις. Τώρα και κάτι άλλο θα γίνει σήμερα στην πόλη. Για πρώτη φορά το αυθεντικό τρόπαιο του NBA θα προσγειωθεί στη Νέα Παραλία. Ονομάζεται Larry O'Brien Trophy και συγκεκριμένα από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 θα βρίσκεται στη Νέα Παραλία εκεί κοντά στο άγαλμα του Καραμαλή, από όσο διαβάζω, για να μπορέσουν να το δουν από κοντά όλοι οι fans του NBA. Και εμείς φύγαμε τώρα για Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια εδώ στα ελληνικά μας, τα αγαπημένα μας κοινό, στο τρανζίστορ μας 100,3.

0: είναι αλήθεια. Αυτό να το θυμάστε. Η γυναίκα τη ζωή σου στον τρανζίστορ 100,3. Και για ελάτε, για κοπιάστε. Στείλτε κανένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003. Όπως πολύ σωστά έκανε εδώ πέρα η Βάσο, ο Πέτρος, η Ιφηγένεια, η Μαρία, η Σταυρούλα και η Πόπη. Οι οποίοι είναι εδώ και έστειλαν την καλημέρα του. Η δική σου η καλημέρα που είναι εκεί έξω. Ο ΑΕΟ, ρωτάω, μην κάθεσαι μόνο να ακού. Δείξε εδώ πέρα ότι είσαι στην παρέα. Καλά, εννοείται, αν θέλει Instagram και Facebook, όλα είναι στη διάθεσή σου. Απλά το Viber είναι πάντα πιο άμεσο. Εδώ λοιπόν για προσωπικό σου 693-693-1003 και μένεις όπως είσαι εδώ συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Φύγαμε για ένα πραγματικά πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Άννα Βύση, Νίκο Οικονομόπουλο, Θοδωρή Φέρη και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Τα ψηλωτά κουνα μιούλς. Λίγο το κουνάκι, δεν θέλει γόβα στιλέτο. Λίγο το κουνάκι στο μιουλάκι σου. Ρωματικά το. Ρωματικά το.
3: Ακούστηκε κάπως αυτό.
2: Μιουλάκι, μιουλάκι.
3: Στο μιουλάκι σου. Αλλά εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Έτσι, μπράβο. Με λίγα αξεσουάρ, με την ψάθινη τσαντούλα σου και το μιουλάκι σου.
3: Αν σου πω ότι κάτι δεν του αρέσει αυτά, εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Στο μιουλάκι μου και θα δείχνει το μιουλ από κάτω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Τουτ, τουτ. Ναι, καλημέρα. Τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, ελάτε από εδώ να σας το αλλάξουμε. Έλα, ήτανε καλό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
3: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλημέρα μου στέλνω ολού Θεό που και αν βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε και φυσικά καλημερίζω και καλωσορίζω εσένα που συντονίστηκες τώρα εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου στο μοναδικό προορισμό στο Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, η δεύτερη μας ώρα ξεκινά αμέσως τώρα σε αυτό το πρωινό της 3ης 19 του Μάη, το οποίο εννοείται το περνάμε μαζί. Έχουμε λοιπόν ακόμη 120 λεπτά μπροστά μας παρεούλα με τα καλύτερα και σε ξεκινάω με Γιάννη Βαρδί, δεν το περίμενα αμέσως τώρα.

0: Εντάξει, φωτιά Ελένη Φουρέιρα και δισκοτέκ στο τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου εδώ στις γειτονικές μας τις Σέρρες και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει από εκεί. Και μου δίνεις και πάρα πολύ καλή πάσα, Αλέξανδρε, με το μήνυμά σου, γιατί για τις Σέρρες έχουμε να πούμε σε λίγο. Συγκεκριμένα, βέβαια, για τον Σερέο, τον Γιώργο Καπουτζίδη. Έρχομαι λοιπόν σε πολύ λίγο με νέα από μια χθεσινή συνέντευξη, την οποία έδωσε και είπε τα δικά του σχετικά με Eurovision. Σε λίγο, βέβαια, έρχεται και Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργο Σαμπάνη, τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Νάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο τρανζίστορ 100,3 αφιερωμένο στην Ευτυχία, η οποία έχει στείλει στο Viber 1000 παραγγελίες. Ευτυχία, θα δω τι μπορώ να κάνω με τα υπόλοιπα. Προς το παρόν η Νατάσα ήταν για σένα και εμείς φύγαμε κατευθείαν στα της τηλεόρασης, γιατί χθες στην εκπομπή πρωί Ανσέιδων βρέθηκε καλεσμένος ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, αυτό το δίδυμο το αγαπημένο του σχολιασμού και αυτά τα ονόματα τα οποία έχουν συνδεθεί σίγουρα με τη Eurovision. Μέσα σε όλο λοιπόν σχολιάστηκαν και μας προβλημάτισαν έτσι για το φετινό διαγωνισμό, γιατί ο Γιώργος δήλωσε με απόλυτη ειλικρίνεια πως έχει ζήσει και καλύτερες διοργανώσεις. Πολύ μικρή χώρη, λέει, λίγο το προσωπικό, πολύ μικρή και η χώρη για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, δύσκολες συνθήκες εργασίας. Okay, το ακούμε σίγουρα, γιατί έχει ζήσει πάρα πολλές Eurovision ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει σίγουρα με κάτι να κρίνει. Και φυσικά και οι δύο, και η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, είπαν, ρε παιδί μου, και αυτό το θέμα το οποίο μας προβλημάτισαν. Δηλαδή, βάλαμε φέτος τόσο ψηλά τον πύχη, το είχαμε πιστέψει όλοι τόσο πολύ για τον Ακύλα. Και στο τέλος, ενώ το παιδί πολύ απλά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και απλά it's okay, διαγωνισμός είναι, δεν κατέκτησε την πρώτη θέση, πέσανε όλοι πάνω του να τον φάνε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν είναι ο καλλιτέχνης αυτός που ευθυνόταν για το αποτέλεσμα. Έδωσε το καλύτερο που έχει και πραγματικά έχει μπροστά του τεράστια πορεία. Ούτως ή άλλως έχει ήδη ανακοινώσει συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και στην Αθήνα. Και σίγουρα το πρόγραμμά του είναι γεμάτο. Φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη, με συγχωρείτε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Πανηρία Ελληνίδου και μας ζητάει εξηγήσεις. Εξηγήστε μου λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3, 34 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σας πάρω να φύγουμε λίγο στα ξένα, πάμε στα διεθνή. Για όσους δεν το ξέρετε ή δεν το θυμάστε, το 2021 η πασίγνωστη σε όλους μας Σακύρα είχε κληθεί να πληρώσει τότε στο Ισπανικό κράτος φόρους ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί είχαν κρίνει πως έμεινε πολλές μέρες στη χώρα για επαγγελματικούς λόγους. Στην Ισπανία σου λέει πως αν μείνεις πάνω από 183 μέρες, θεωρείσαι κανονικός πολίτης, επομένως πρέπει και να φορολογηθείς. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν αποδείχθηκε ποτέ και 5 ολόκληρα χρόνια μετά, χθες συγκεκριμένα, αθωώθηκε από την υπόθεση. Όχι μόνο λοιπόν θα λάβει πίσω τα 55 εκατομμύρια, αλλά το Ισπανικό κράτος θα πρέπει να τις πληρώσει και τους τόκους, φτάνοντας την αποζημίωσή της στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Σακύρα σε καλή μεριά, όχι σαν και εμάς που τελευταία φορά που είδαμε επιστροφή από το κράτος ήταν ύψος 15 ευρώ πριν από 3 χρόνια και έκτοτε τους χρυσοπληρώνουμε. Λοιπόν, σε λίγο σου φέρνω Χρήστο Μάστορα, Ιουλία Καλυμάνη, τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός, τελικά.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Το Χριστομάστορα στον Τρανζίστορα 100,3 εδώ με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου μέχρι και τις 2 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί εγώ το πρωί είναι η αλήθεια που κατέβηκα για κάτι δουλειές πριν έρθει η εκπομπή. Λίγο τρόμαξα, λέω, αν ξεκινήσαμε έτσι από το πρωί, τι θα γίνει το μεσημέρι. Τώρα όμως είμαστε σχετικά καλά. Ελάχιστες καθυστερήσεις έχουμε στο κατέβασμα στο ύψος της Δαβάκης στη Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι λίγο χαμηλές ταχύτητες έχουν ξεκινήσει και στην Εγνατία και στο ύψος της Καμάρας και της Αγίας Σοφίας, με κατεύθυνση όμως προς τα ανατολικά. Αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή είμαστε πολύ καλά. Έχουμε μόνο χαμηλές ταχύτητες, αλλά ελάχιστα πράγματα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης. Μένεις εδώ φυσικά, πάμε να δούμε ποιο είναι το top 3 για αυτή την εβδομάδα στον Τρανζίστορα 100,3. Φύγαμε και για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ σου.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό? Να κάθε δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
7: Δεν βλέπω, ρε παιδιά.
6: Εντάξει, μπορεί να δεις
7: φωτογραφίες. Ωραίο είναι, ναι, ωραίο.
6: Και θα κοιτάξει λίγο να δεις τι βλέπει.
7: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθως, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
6: Ναι.
7: Άμα ο μπροστινός βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
6: Θα χαζέψεις. Ωραία. Ναι. Το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνεις εσύ να δεις, έχω λεφτά, ναι, να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω.
7: Τι ρεζίλη, άμα δείτε αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμού, θα μου στείλετε με Iris.
6: Θα ντραπείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
8: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Τζάμπο Κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μεσημεράκι Τρίτης υπέροχο και το περνάμε μαζί. Το ρολόι δείχνει 1:01. Είναι 19 του Μάη. Είμαστε εν αναμονή βροχών. Στο θυμίζω, περιμένουμε να χαλάσει ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, η διάθεσή μας εννοείται παραμένει ανεβασμένη. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου για 60 ακόμη τελευταία λεπτά μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2. Εδώ φυσικά στο τρανζίστορ 100,3, πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Γι' αυτό σε λίγο σου φέρνω και Κωνσταντίνο Αργυρό με το ολοκένουργιο τραγούδι του Καμπάνες, Μαρσό και Μπιλι Κέρκ. Τώρα ο Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

Πάπα και τον Ισιώτικο Νάτος και Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες στο τρανζίστορ 100,3, γιατί χτυπάνε οι καμπάνες του καλοκαιριού. Εννοείται πως πλησιάζει. Εντάξει, είναι πρώτον πυλών και όλοι τρελαινόμαστε. Και επειδή το μυαλό μας είναι σίγουρα στα νησιά, στις παραλίες και στις διακοπές που έρχονται, ποια είμαι εγώ τώρα να σας πάρω αυτό το feeling πίσω. Λέω γι' αυτό να σας ταξιδέψω σε όλο το Αιγαίο. Όποιο νησί θέλετε εσείς να φανταστείτε, το αφήνω ελεύθερο. Παίρνουμε μόνο την απόλυτη μαζί μας. Αναβήσει και Αιγαίο αμέσως τώρα.

Εντάξει, τι follow back απολαύσαμε τώρα. Δηλαδή και Γιώργος Γιαννιάς και η Άννα Βύση και Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα. Εντάξει, νομίζω εσείς έχετε ερωτηθεί τον τρανζίστορ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ. Τώρα θα σε πάω στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί ποτέ βέβαια εκεί από κοντά και συγκεκριμένα στο Λούβρο για να δεις τον χαμό που γίνεται καθημερινά για τη Μόνα Λίζα. Ο πανικός πραγματικά είναι τεράστιος. Το Λούβρο δέχεται ημερησίως, να σου πω, περίπου 30.000 επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν το μουσείο προχωράει σε μία κίνηση με την ελπίδα να μπορεί να ελέγχει όλο αυτόν τον κόσμο που μένει καθημερινά και προκαλούνται και διάφορα προβλήματα έτσι και στη συντήρηση του κτηρίου και σε υπόλοιπα έργα. Τον επόμενο κυρίο

0: λοιπόν θα επεκταθεί και θα δημιουργήσει μία νέα, μεγάλη, το πόσο μεγάλη θα σου το πω σε λίγο, δεύτερη αίθουσα με μία ειδική θέση για το πιο διάσημο χαμόγελο όλων των εποχών, ώστε όσοι θέλουν να το θαυμάσουν να μην εμποδίζουν τα υπόλοιπα έργα και τους υπόλοιπους τουρίστες. Ένα μόνο θα σου πω λοιπόν, η αίθουσα αυτή θα έχει έκταση περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Το λες και δεύτερο μουσείο. Εν τω μεταξύ δεν έχει δοθεί ποτέ η απάντηση. Η Μόνα Λίζα τελικά χαμογελάει. Δεν ξέρω αν την έχεις δει από κοντά, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003 και φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις αμέσως τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Νίκο Απέργη και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο στον Τρανζίστορ 100,3. Νέο ντουέτο λοιπόν, νέα επιτυχία. Υπογραφή στους στίχους και στη μουσική φέρουν ο Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Σόζος, Ντάφνη Λόρενς και Ρίπεν. Και νομίζω θα αγαπηθεί πάρα πολύ και εμείς τους ευχόμαστε καλό τάξιδο. Τώρα στέλνω τα φιλιά μου και στο Σάκη, ο οποίος στην ερώτησή μου αν έχετε δει από κοντά την Μόνα Λίζα και αν τελικά χαμογελάει ή όχι, μου λέει Μόνα Λίζα, να ξέρεις, έχει το χαμόγελο αυτό που έχουμε εμείς όταν βλέπουμε τον ίν της πρώην, όταν βλέπουμε τον νέο λογαριασμό της ΔΕΗ ή την νέα αύξηση στη βενζίνη. Δεν ξέρεις, να γελάσεις, να κλάψεις. Είναι ένα συνδυασμό συναισθημάτων. Είσαι εκεί ακριβώς στη μέση, εκεί που δεν έχεις αποφασίσει τι αισθάνεσαι. Σαν και σ' αγαπώ, εντάξει, ολοκλήρωση τη σκέψη μου ακριβώς. Και φύγαμε για Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις, αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέτοια ώρα τέτοια λόγια μας λέει ο Γιώργος Βακοσέως και τέτοια ώρα τέτοια λόγια εμείς τι άλλο να πούμε. Είμαστε μαζί άλλωστε από τις 11. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 μέχρι και τις 2. Ήρθε η ώρα λοιπόν σιγά σιγά να σου πω bye και να σε αποχαιρετήσω γιατί καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ μαζί σου. 5 με 6 τέλειο playlist του Transistor. Θα παίξει εδώ τα καλύτερα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου όλα στη σειρά χωρίς κανένα διάλειμμα. Και 6 ώρα καταφθάνει τον Daily Couscous στο απογευματινό σου το ραντεβουδάκι Παναγιώτη Σίμος και Ελίνα Williams. Εμείς εννοείται πως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τεταρτούλα, μέση της εβδομάδας. Σε περιμένω εδώ ακριβώς στις 11 μαζί με όλες τις επιτυχίες. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Τα ψιλοτάκουνα μιούλς. Λίγο το κουνάκι, δεν θέλει γόβα στιλέτο. Λίγο το κουνάκι στο μιουλάκι σου. Ρωματικά το. Ρωματικά το.
3: Ακούστηκε κάπως αυτό.
2: Μιουλάκι, μιουλάκι.
3: Στο μιουλάκι σου. Αλλά εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Έτσι, μπράβο. Με λίγα αξεσουάρ, με την ψάθινη τσαντούλα σου και το μιουλάκι σου.
3: Αν σου πω ότι κάτι δεν του αρέσει και αυτά, εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Στο μιουλάκι μου και θα δείχνει το μιουλ από κάτω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Τουτ, τουτ. Ναι, καλημέρα. Τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, ελάτε από εδώ να σας το αλλάξουμε. Έλα, ήτανε καλό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Σούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Και ημέρα Τρίτη 19 του Μαΐου. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Οπότε πάρτε γρήγορα καφεδάκι και έλατε να κάνουμε σουσού. Γιατί έχω κέφια, παιδιά. Έχω κέφια. Ο καιρός είναι αρκετά καλός, θα πω. Κάτι συννεφάκια βλέπω. Αν δεν μας βρέξει, που δεν το νομίζω, θα είμαστε υπερτέλεια. Νίκος Οικονομόπουλος για αρχή και όπου και αν πας. Για να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά, παρακαλώ.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

αυτή είναι η Αχαριστία από Μαρφούλα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και σαν την Αχαριστία, παιδιά, δεν έχει να ξέρετε και είναι πάρα πολύ αχάριστη εκεί έξω. Το έχουμε συναντήσει όλοι κάποια στιγμή στη ζωή. Γι' αυτό τι κάνουμε, προχωράμε και δείχνουμε αδιαφορία. Anyway, Χαρίς Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, Άννα Βύση και Απών, όλα παίζουν εδώ ελληνικά και αγαπημένα. Εγώ τι θέλω από εσάς, θέλω να στείλετε μηνύματα στο 693-693-1003, εκεί που τα μοιραζόμαστε και τα λέμε όλα, για να πάρω τις απουσίες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ένα και ένα. Κάνουν δυο. Και αυτό είναι ο απόνετο στο ρεμπέτικο τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιά του μαζί σα. Που είναι τα φιλαράκια μου, τα όμορφα. Καλησπέρα στον Άλεξ. Καλησπέρα όμω και στον Τέο, ο οποίο πάλι μου φτιάχνει την ημέρα. Όχι, λέει, στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παραγωγό τη πόλη, όχι τη χώρα, του πλανήτη και ολόκληρου του γαλαξία. Τώρα, μάλιστα, τώρα μπορώ να πω ότι πήγε πολύ καλή ημέρα μου, γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, παιδιά. Μου βγαίνει μια κούραση τώρα άνευ λόγου και αιτία. Θα μου πει όταν κάθε μέρα είσαι έξω, λογικό, κάποια στιγμή θα στα σκάσει. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται. Ματώνουν οι σκέψεις. Οι υπόλοιποι πού μου είστε, για να σας δω λίγο στο Viber.

τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε, Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και φυσικά πάμε μαζί μέχρι και τις 5. Προσπαθώ να ανεβάσω και εγώ τα στοράκια μου, μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Το μόνο που μπορούμε σίγουρα να κάνει μια γυναίκα είναι να βαφτεί μέσα στο αυτοκίνητο, για τα υπόλοιπα δεν θα πάρω και όρκο. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη και στο Στελάκι μου που είναι εδώ και λέει hello my friend, hello αγάπη μου. Και τώρα πάω σε ένα break, επιστρέφω όμως εδώ.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό? Να κάθε δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
9: Δεν βλέπω ρε παιδιά.
8: Εντάξει, μπορεί να δεις.
9: Ωραίο είναι, ναι, ωραίο.
8: Και να κοιτάξει λίγο να δεις τι βλέπει.
9: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθως, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
8: Ναι.
9: Άμα ο μπροστινός βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
8: Θα χαζέψεις. Ωραία. Ναι. Το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνεις εσύ να δεις, έχω λεφτά, ναι, να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω.
9: Τι ρεζίλη, άμα δείτε αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμού, θα μου στείλετε με Άιρις.
8: Θα ντραπείτε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
12: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, 3 η ώρα ακριβώς και είμαστε μαζί μέχρι και τις 52 και μάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. 2 ώρες σου, γι' αυτό περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Να πω και την καλησπέρα μου στο φλεράκι μου τη Στέλλα, που είναι εδώ συντονισμένη. Οι υπόλοιποι, πού μου είστε ρε παιδιά? Δεν έχει ξεκινήσει καλή εβδομάδα, δεν έχετε φάει σήμερα και δεν έχετε δύναμη να στείλετε ένα μήνυμα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Περιμένω λοιπόν και τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας, Νίκος Βέρτης και Μάνος Μεντίνα. Προς το παρόν, Μαργαρίτα, παίζει δυνατά.

Έκτοτο Άγγελο και Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και μου λέει τώρα ο Τέο. Πέρα από οικογένεια, σα θεωρώ και συνεργάτε. Χρωστάω και φράγκα γιατί δεν θα βγαίνει τόση δουλειά χωρί μουσική και παρέα. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λέτε τέτοια λόγια. Διότι κάτι φαίνεται ότι κάνουμε καλά, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι αμοιβαίο. Κάτι κάνετε εσεί καλά, το παίρνουμε πίσω και σα δίνουμε κι εμεί ό,τι μπορούμε. Μαρίνα λοιπόν μου λέει καλησπέρα, καλησπέρα κοριτσάρα. Και τώρα Ρή Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Για να δω ποιοι είστε.

σας πω. Ακούστε τι μου λέει η Κατερίνα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 για μια μισή ωρίτσα ακόμα. Φυσικά σας θέλω όλους εδώ με καφεδάκι αναχείρας και πάρα πολύ σουσού. Σε λίγο θα πούμε έτσι και για ζώδια, γιατί τελευταία μου τα ζητάτε πολύ. Και φυσικά πια είμαι εγώ να σας χαλάσω χατήρι. Πάμε τώρα στο Emily Paris, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί εδώ στην Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα τα παιδιά. Και πόσο πολύ θα ήθελα και εγώ να είμαι στη Μύκονο να τους πετύχω. Δυστυχώς. Δέσποινα Βανδύ. Και έχει ο καιρός γυρίσματα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

0: καρδιά μου κι εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου, οι οποίοι είχαν κοινό πάρτι γενεθλίων, γιόρτασαν μαζί λοιπόν, κόψανε και δύο τούρτες, φύσηξαν κεράκια και φυσικά ήταν αγκαλιά, βγάλανε και κάποια έτσι τρυφερά ενσταντανέ που φιλιόντουσαν τα παιδιά και πλέον το ανακοινώνουν με κάποιο τρόπο. Γιατί η Ρία Ελληνίδου δεν ήθελε να μιλήσει πάνω σε αυτό. Έλεγε μόνο κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρουμε πλέον όλοι. Ωραίο ζευγάρι και μακάρι να κρατήσει. Πάω σε ένα break και επιστρέφομαι. Νίκο Μακρόπουλο, εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Τα ψηλωτά κουνα μιούλς. Λίγο το κουνάκι, δεν θέλει γόβα στιλέτο. Λίγο το κουνάκι στο μιουλάκι σου. Ρωματικά το. Ρωματικά το.
3: Ακούστηκε κάπως αυτό.
2: Μιουλάκι, μιουλάκι.
3: Στο μιουλάκι σου. Αλλά εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Έτσι, μπράβο. Με λίγα αξεσουάρ, με την ψάθινη τσαντούλα σου και το μιουλάκι σου.
3: Αν σου πούνε ότι κάτι δεν του αρέσει και αυτά, εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Στο μιουλάκι μου και θα δείχνει το μιουλ από κάτω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, ελάτε από εδώ να σας το αλλάξουμε. Έλα, ήτανε καλό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
6: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
9: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
6: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Σε λίγο θα μιλήσω και για τον Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος πόσο γλυκύτατος είναι αυτός ο άνθρωπος και θα κάνει μια πρόταση στον Ακυλά, γιατί εδώ τα λέμε όλα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο 693-693-1003. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρες. Και τώρα συνεχίζω με Άννα Βύση, Πάνο Κιάμο και Γιώργο Σαμπάνη. Προς το παρόν, ολοκένουργιο Αιγαίο έρχεται και πάμε να θυμηθούμε λίγο από καλοκαίρι.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Γιατί αν δεν έρθεις εσύ, αλήθεια θα έρθω εγώ. Γιώργος Σαμπάνης στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τώρα Κατερίνα Λιόλιο έρχεται. Στέλλα, έρχεται ο λογαριασμός.

Όνειρο βαθύ και κλαβδί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Ελευθέρης Πανταζής το λέει, έχει κάνει πρόταση στον Ακύλα να πάει μαζί του το χειμώνα να τραγουδήσουν στο νυχτερινό κέντρο που θα βρίσκεται. Γιατί λέει, εγώ δεν θέλω νομίζω να χρειάζεται ο Ακύλας να ζητήσει συγγνώμη. Η προσπάθειά του ήταν όλη καταπληκτική. Τον θέλω μαζί μου. Και φυσικά το είπα και πριν την Eurovision, το λέω και τώρα. Άρα και πριν και τώρα μου κάνει. Και είναι υπέρα αρκετό αυτό για εμένα. Μπράβο στο Ελευθέρη Πανταζή. Και το φαντάζεστε λίγο αυτό το ντουο. Λεπάμε Ακύλα. Δεν ξέρω, θα ήταν μαγικό. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα. Θα ανάψει καπνογόνα.

0: Plus Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιπτώσεις και Γιώργος Μαζονάκης στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Πολλά φιλιά στην Στέλλα μου, η οποία μου λέει να δώσω, δίνω εγώ. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι έφυγε κάτι από τον Ταύρο και πετάω ήδη, νιώθω ασταμάτητο. Σταύρος είσαι, Τέο μου. Δεν έχω καταλάβει. Αν είσαι Ταύρος, σε συμπαθώ. Καλά είναι τα ταυράκια. Η Κατερίνα τώρα είναι εδώ. Καλησπέρα να πω και σε αυτήν. Μου κρατάς λίγο παρεούλα. Σ' αγαπώ, Κατερινάκι μου. Μέλισσες τώρα, 30-40, αφιερωμένο στο κορίτσι μου. Taxi girl κιόλας, έτσι, με έχει πάει κιόλας.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όλα τα ψέματα όμως θα βρει και στο Δωρή Φέρι, στον Τρανζίστορ 100,3 και αυτό ήταν το είπες. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας μέχρι και αυτή την ώρα, ήδη από τις 2. Ελπίζω να περάσατε όμορφα στο παρεάκι μας. 22 βαθμοί Κελσίου, όμορφη θερμοκρασία. Βγείτε έξω να πιείτε τις καφεδάρες σας. Πάντα συντονισμένοι εδώ γιατί έρχεται στις 6 ακριβώς Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς. Από μένα πολλά, πολλά φυλάκια. Τα λέμε αύριο στις 2 ακριβώς στο γνωστό μέρος με πολύ, πολύ σουσού. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό? Να κάθε δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
6: Δεν βλέπω ρε παιδιά.
5: Εντάξει, μπορεί να δει
6: φωτογραφίες. Ωραίο είναι, ναι, ωραίο.
5: Και θα κοιτάξει λίγο να δει τι βλέπει.
6: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθω, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
5: Ναι.
6: Άμα ο μπροστινό βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
5: Θα χαζέψει. Ωραία. Ναι. Το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνει εσύ να δει, έχω λεφτά, ναι, να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω.
6: Τι ρεζίλια, άμα δείτε αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμό. Θα μου στείλετε με Άιρις.
5: Θα ντραπείτε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Δε φταίσαι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά κι αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Τα ψηλωτά κουνα μιούλς. Λίγο το κουνάκι, δεν θέλει γόβα στιλέτο. Λίγο το κουνάκι στο μιουλάκι σου. Ρομαντικά το. Ρομαντικά το.
3: Ακούστηκε κάπως αυτό.
2: Μιουλάκι, μιουλάκι.
3: Στο μιουλάκι σου. Αλλά εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Έτσι, μπράβο. Με λίγα αξεσουάρ, με την ψάθινη τσαντούλα σου και το μιουλάκι σου.
3: Αν σου πούνε ότι κάτι δεν του αρέσει αυτά, εσύ, στο μιουλάκι σου.
2: Στο μιουλάκι μου και θα δείχνει το μιουλ από κάτω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, ελάτε από εδώ να σας το αλλάξουμε. Έλα, ήτανε καλό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Σούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, είμαστε με όλα αυτά που θέλεις να ξέρεις και να ακούς.
1: Εδώ λοιπόν, Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πράγματα που περιμένουμε, όπως μια μεγάλη συναυλία που έρχεται από τον Γιώργο Μαζονάκη στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β, παρέα με τον Τρανό. Χαμός και μπορείς να βρεις το εισιτήριό σου έτσι για να είσαι και εσύ μέλος αυτού του μεγάλου πάρτι.
1: Στο γιατί... Motel.com, έτσι.
0: Φυσικά, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης γενικότερα δεν κάνει και ιδιαίτερες συναυλίες, ούτε ιδιαίτερα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να κάνει έτσι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό πάρτι. Θα έλεγα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά, γιατί με τον Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον σε Ελλάδα και Ευρώπη, Best Workplace, βραβευμένο κιόλας. Και μην ξεχνάς ένα προσωπικό πλήρως καταρτισμένο για να σε εξυπηρετήσει. Mm-hmm. Αεροπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο. Οι άνθρωποι παίρνουν ειδική εκπαίδευση. Και δεν ξεχνάς ότι έχεις τη Mascat, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί παίρνεις έξτρα πόντους με κάθε ώρα και φυσικά τρομερές εκπτώσεις. Πάμε, προχωράμε. Μέχρι τις 8 έχουμε πολλά να πούμε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος πήγα και τον είδα να σου πω το προηγούμενο Πούσουκου. Γενικότερα πήγα παντού. Είδα και το Eurovision. Πήγα, είδα και τον Πέτρο και τη Ρία. Εγώ βέβαια τους είχα δει και τον Φίλιππο, ο οποίος Φίλιππος βγάζει και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ο Φίλιππος είναι FY, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι. Αλλά βγάζει ένα πολύ ωραίο. Μου βάλε δηλαδή και άκουσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί τον είδα λίγο πίσω στο Κομαρίνι. Θέλω να σου πω επίσης ότι μου αρέσουν πάρα πολύ πλέον τα μπουζούκια, ειδικά όταν έχουν φαγητό. Γιατί εγώ επειδή δεν πίνω, τουλάχιστον πάω και τρώω. Έχουν πολύ ωραία μπέργκερ, έχουν πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό.
1: Γενικά, έχει αλλάξει λίγο το.
0: Έχει γίνει. Παλιά είχε, στο ένα τρόπο, θυμάμαι, είχε σούσι. Στο αεροπού που ήταν, πήγε να μου φέρει μια τεράστια πιτζέρια σούσι.
1: Και στο Ήτον δεν είχε.
0: Στο Ήτον δεν έχω πάει.
1: Όχι,
0: έχω πάει. Πήγα και φέτος, είδα τη Λίλα. Αλλά εννοώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις με το επιχειρηματικό κομμάτι του Ήτον, οπότε
1: νομίζω
0: δεν με προσέχω τόσο.
1: Νομίζω ότι είχε. Είχε μόνο. Τέλος πάντων, και εγώ δύο φορές έχω πάει.
0: Δεν ξέρω.
1: Anyway.
0: Anyways, Peggy Zina έρχεται, άμυνα και επιστρέφουμε.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτήν η Χρυσίδα Καγκούτη, πες και θα έρθω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τη Χρυσίδα Καγκούτη και θυμάμαι και ένα υπέροχο φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival,
1: βέβαια,
0: που είναι στο χωριό Κολίνες, στην καρδιά της Αρκαδίας, 29, 30, 31 και 1η του Ιούνιου. Και είναι οι πάντες. Είναι ο Απόνη, η Χρυσίδα, η Ματούλα, η Ζαμάνη.
1: Όλα τα εστιλενωμένα.
0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης, Ρία Ελληνίδου, Χαραβέρα, Μάκης Τσίγκος. Όλοι.
1: Χαμός
0: τα πάντα όλα. Έχει ελεύθερο κάμπινγκ, έχει πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις.
1: Και για τα παιδιά σας επίσης.
0: Πολύ ωραίο και διαφορετικό. Και ξέρεις, όλες αυτές οι ενέργειες γενικότερα, όσοι έχουμε και ωραίες ενέργειες, οι οποίες δεν κοστίζουν και μια περιουσία να τις κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο καλοκαίρι. Θέλουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, κάνουμε και μια έτσι μην οικονομία. Κάνουμε και τις διατροφές μας να βγούμε στην παραλία να είμαστε φέτες.
1: Αχ, τώρα μην το λες αυτό, Παναγίτσα μου.
0: Δεν πρέπει να το πω.
1: Άσε μου το σου λέω.

Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εκπομπή σε έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου και μιας και ανοίξαμε λίγο το θέμα με το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε, εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία, δηλαδή εγώ ας πούμε σκέφτομαι τώρα, έχω να βγω σε μια παραλία και να μην τρομάξω τους ανθρώπους.
1: Άσε μας ρε Παναγιώτη, θα τρομάξεις και τους ανθρώπους να βγεις στην παραλία. Εγώ το σκέφτομαι παρόλα αυτά. Δεν σκέφτομαι, ξέρεις τι, δεν ξέρω ακριβώς. Και γιατί το κάνουμε τώρα και αυτό τον εαυτό μας πολλές φορές σκέφτομαι εγώ.
0: Να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό, δεν τα έχουμε βρούμε τον εαυτό μας, όχι, και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Εσύ τα έχεις βρούμε τον εαυτό σου.
1: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο, ούτε λίγο. Είμαι φημισμένη ολόκληρη.
0: Γενικότερα νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάποια στερεότυπα. Αλλά δεν είναι μόνο τα στερεότυπα, παιδιά. Είναι και το, ρε παιδί μου, όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος, λύνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στα ρούχα. Τουλάχιστον σου πω ότι βρίζω εγώ. Πιο εύκολα να βρει τα ρούχα, πιο ωραία να κάθονται πάνω σου. Θα μου πει πάλι να έχει το κομμάτι προτύπων. Εντάξει, με αυτά έχουμε μεγάλο, θα κάνουμε το.
1: Ναι, δεν
0: διαφωνώ. Δεν φταίω εγώ για το πλαίσιο. Σε αυτό βρέθηκα, δεν το επέλεξα εγώ.
1: Σίγουρα. Υποθετικά όμως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει σε μια διαδικασία εδώ και τα τελευταία χρόνια και αλλάζουν.
0: Αλήθεια.
1: Είπα υποθετικά. Ούτε λίγο δεν το πιστεύω.
0: Ούτε λίγο. Απλά είμαστε πάρα πολύ ωραίοι υποκριτές.
1: Και σα πω και κάτι, τη συνειδητοποιώ. Συνειδητοποιώ ότι επιστρέφει πάλι αυτό το πάρα πολύ σκηνή.
0: Το σκηνή πάρα πολύ σκηνή δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή δεν θα ήθελα ούτε για μένα να είμαι έτσι, αλλά ούτε μου αρέσουν και οι άλλοι άνθρωποι να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Κατάλαβες. Εσύ βέβαια καλά κάνεις και το υποστηρίζεις γιατί είσαι η ίδια. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίρουν για τραγούδια. Έπεσε κάτω. Ολοκαίρουν για τραγούδια.

0: Αναστασία.
1: Ναι, στην οποία... γειτονιά βρέχει. Εδώ είμαστε λοιπόν, η οποία έχει. Είναι, το ψάχνει τον μπαλάκι. Το βρήκε τον μπαλάκι σου.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχω πάρει μια μπάλα η οποία. Αυτή είναι που δεν ξέρω αν έχει το TikTok. Κάνει μασά στο σώμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει πια θύματα του καταναλωτισμού. Όσο δεν πάει.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που με αυτήν κάνει. Βρίσκει τα trigger points, τα λεγόμενα, α πούμε. Και πα το βρίσκει. Εντάξει,
0: επειδή ακούσαμε Αναστασία, να πούμε ότι υπάρχει και ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο με την Αναστασία.
1: Εννοείται.
0: Στον αέρα, στο YouTube, φυσικά να το μπείτε, να το δείτε, να το απολαύσετε.
1: Έχει πει ωραία το κορίτσι αυτό.
0: Έχει πει πολύ καλά. Έρχονται και άλλα. Έχουμε δουλίτσα πολύ μπροστά μα.
1: Με ψωμάκι, να το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, λάθος, Ηλίας Βρετός, ολοκληρώνει το τραγούδι, το ακούτε. Και πολύ ωραία διασκευή. Έτσι, για τους λίγο πιο ψαμένους, θα καταλάβετε ότι είναι διασκευή.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ρωμαίος, η οποία σκίζει και αυτή. Την είδα την Κυριακή, την είδα εγώ στο Ρωμαίο. Γιατί ναι. Κάνει, τώρα είναι κάποιες μέρες που κάνει τριήμερα και έχει κάνει παραπάνω πράγματα. Γενικότερα όμως νιώθω ότι επειδή έχουν ξεκινήσει και τα συνευλιακά και όλα αυτά, είμαστε σε αυτό το mood πλέον.
1: Το συνευλιακό το mood.
0: Έτσι νιώθω. Έτσι θα ρω. Υπάρχουν τα μαγαζιά, εντάξει, τώρα σιγά σιγά αυτή τη βδομάδα κλείνουν και κάποια. Κλείνει ο Νίκος Απέργης με τη Ζώζεφιν.
1: Ναι,
0: κλείνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ. Ανοίγει ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν. Αλλά Σάββατο Κυριακές, ενώ πέρυσι ήταν Παρασκευή Σάββατο.
1: Και θα είναι και η Μαλού μαζί του, από ό,τι είδα.
0: Πολύ ωραία. Και μου αρέσει πολύ και το καινούργιο τραγούδι της Μαλού.
1: Το Παγκάκια, ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει.
0: Είναι και ωραία φωνή, βέβαια, η Μαλού, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και είναι και πολύ ωραίο πλάσμα η Μαλού. Είναι
0: και τόσο πολύ, δεν την ξέρω.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ.
0: Δεν την ξέρω ιδιαίτερα.
1: Και να ξέρει ότι είναι και ισόργελο. Με την καλή έννοια το λέω, πώς είμαστε, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα, τελείως.
0: Είναι πολύ θετικό όλο αυτό που έχει αυτή.
1: Όχι, θα σας το εξηγήσω. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σας το εξηγήσω μόλις επιστρέψουμε.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό? Να κάθε δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
7: Δεν βλέπω ρε παιδιά.
6: Εντάξει, μπορεί να δει.
7: Ωραίο είναι, ναι, ωραίο.
6: Και θα κοιτάξει λίγο να δει τι βλέπει.
7: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθω, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
6: Ναι.
7: Άμα ο μπροστινό βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
6: Θα χαζέψει. Ωραία. Ναι. Το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνει εσύ να δει, έχω λεφτά, ναι, να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω.
7: Κύριε Ζήλη, άμα δείτε αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμό, θα μου στείλετε με Άιρις.
6: Θα ντραπείτε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, είμαστε εδώ, 3η 19 του Μάη, είμαστε στο απόγευμα, θα πω εγώ ακόμα. Είναι ακόμα έξω, ντάλα. Η κατάσταση δεν μπορεί να πει βράδυ. Αλλά υπάρχει ένα βράδυ μπροστά μας για να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν γίνονται πράγματα. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας.
1: Ένας Μασούτης είναι εδώ, παιδιά. Είναι δίπλα μας 50 ολάκερα χρόνια. 50 ολάκερα χρόνια που μας στηρίζει και 25 χρόνια που έχουμε τη Mastercard, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Και παιδιά, ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται πραγματικά για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον, καθώς μπορείτε να ανακυκλώσετε. Μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, χαρτί, μπαταρίες. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα προσωπικό εκεί πέρα το οποίο είναι εξειδικευμένο σε παραπολίο, χρεοπολίο και κρεοπολίο. Και πάντα η μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας μας. Καθώς πας, μπαίνεις, φεύγεις, χτυπάς τη μάσκα και κερδίζεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους έχεις 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου.
0: Λοιπόν, τι άλλο θες?
1: Τίποτα. Να επιστρέψουμε ένα daily throwback σε πολύ, πολύ λίγο. Έτσι.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ίσως αύριο ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίκο Απέργητη να αφιλερώνεις. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Ένα διαφορετικό έτσι. Μου θύμισε λίγο έτσι Σίραν.
1: Ναι, σε υποβιού, έχεις δίκιο.
0: Λίγο
1: έχεις
0: τέτοια
1: δίκιο,
0: κατάσταση έτσι. Με ταξίδευσε έτσι, ναι, όμορφα σε αυτό. Θέλεις να πεις που οι άνθρωποι
1: βεβαίως. Βεβαίως. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κάτω Παυλακούς, Κάτω Παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τα throwback. Τώρα είναι η σειρά του Παναγιώ.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι η σειρά μου. Θα σε πάω όχι πάρα πολλά χρόνια πριν, θα σε πάω το 16.
1: Το 16, 10 26, χρόνια 10 πριν. Χρόνια πριν, okay.
0: 10 χρόνια πριν, λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε, γυναίκα η ερμηνεύτρια, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνης.

0: Παπαδόπουλου σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
1: Ναι. Πρέπει να μου πεις γυναίκα ή άντρας. Μου πεις γυναίκα ή άντρας.
0: Είναι γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Λοιπόν, απλά θα αποφύγω κάποιες λέξεις, θα αφήνω κάποια κενά γιατί είναι τίτλος τραγουδιού.
1: Τι λες ρε Παναγιώτη. Ναι. Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Εγώ ρε, δεν σου είχα βάλει τη βύση και είχα ξεκινήσει κατευθείαν με το τίτλο τραγουδιού.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, απλά το τραγουδί το ξέρει άνθρωπος.
1: Δεν το ήξερε άνθρωπος. Τι λες καλά.
0: Ποιο έχεις βρει έτσι.
1: Θα το θυμηθώ ποιο είναι.
0: Τρέπομαι να ζητήσω συγγνώμη, τρέπομαι να σε δω με στα μάτια. Ποιο.
1: Όχι, το τρέπομαι.
0: Όχι.
1: Δεν είχα βάλει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Δεν το ακριβώ εκκλησία, αλλά τέλος πάντων. Ένα κουπλέ έχει. Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω.
1: Αυτό ήταν.
0: Έχει ένα κενό εδώ. Θα με οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω. Ήμασταν ίδιοι μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Δεν το βρίσκεις, δεν σου πω τώρα. Πραγματικά δεν έχει άλλο κουπλέ.
1: Έχεις φάει κάποιες λέξεις.
0: Έχω φάει ένα κομμάτι που είναι το τίτλος του αγωδιού που σου είπα μόνο.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
0: Με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Περίμενε, αυτό κάτι μου λέει.
0: Είμαστε ίδιοι μια ζωή. Μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Έλα, είναι πανεύκολο τώρα αυτό.
1: Όχι, δεν είναι πανεύκολο γιατί μου σφάει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μέσα μου έχω.
1: Αλεξής Βρογγυλέκο.
0: Ναι. Σε αν λυσίδες το λαιμό, με θέλει σκλάβο.
1: Το μέσα μου έχω τι.
0: Μέσα μου έχω κενό. Ο κενό, κενό, ενώ δεν λέω τι είναι.
1: Μέσα μου
0: σαν
1: έχω.
0: Σε αν λυσίδες στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Μέσα μου έχω κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό, δεν θα νικήσω. Ήμασταν ήδη μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί, έκανε πίσω. Άμα δεν το βρει, τότε σου πω.
1: Μέσα μου έχω. Σκάσα τώρα. Μέσα μου έχω.
0: Μέσα μου έχω.
1: Κάτι μου θύμισε αυτό. Μέσα μου έχω.
0: Η Λένια, είσαι τραγική. Αυτό που μόνο θέλω να σου πω. Που είναι πολύ αγάπη όμως.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
0: Σκλάβο.
1: Και είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, κάνει δηλαδή πτυχία. Ω, το παντεύω, έτσι.
0: Δεν είναι η Άννα Βύση, αν με ρωτά.
1: Όχι, ναι, το καταλάβει αυτό, δεν θα ήταν η Άννα Βύση. Και είναι το 2016.
0: Μην φτάσουμε το 16-26 χρόνια να φάμε να το βρούμε.
1: Ωραία, ποιο είναι το ρεφρέν, Παναγιώτη. Ποια είναι η λέξη που δεν μου λες.
0: Είναι ο τίτλος τραγουδιού, αυτή η λέξη που δεν σου λέω.
1: Ποια, ωραία, ποια είναι.
0: Μέσα μου έχω ένα θύμο, σαν αλυσίδα στο λαιμό. Με θέλει σκλάβο.
1: Κάνει
0: κακό
1: τώρα.
0: Στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό
1: να το,
0: να το προλάβω.
1: Δεν είναι τρελά ούτε. Αυτό δεν μου το πες.
0: Αυτό είναι το ρεφρέν. Το ρεφρέν θα σου πω. Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό είχα κολλήσει άλλη στο λόγο μου θέλεις κλάβο.
0: Εντάξει. Λέω θα το βρει. Λέω κλέβω εκκλησία.
1: Όχι, όχι, δεν
0: κοπέλα, είναι. Κοπέλα θα το βρει χτες. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Πάολα, έτσι. Το Πάολα, λοιπόν, θυμός.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εμένα να ακούς, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τίλικο κούσκος είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε.
1: Μιας και λέγαμε για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ακούσαμε
0: τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Διάβαζα και κάναμε και τη συζήτηση αυτή μεταξύ μας, που έκανε μια δήλωση. Ναι, και έλεγε ότι πριν από εμένα, λέει, δεν θυμάμαι κάποιος να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους.
0: Ναι, έχει ένα δίκιο. Αλλά θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι το είπαμε. Όχι, νομίζω το είπαμε και μεταξύ μας. Νομίζω ότι γενικότερα. Αυτό που λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι οκ. Okay. Απλά θα πω ότι γενικότερα νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλήσαν ανοιχτά για την πίστη τους και όλο αυτό μετά την προβολή τη σειρά του Παϊσίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ κόσμο γενικότερα στον τρόπο.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ βάθος και τον Γρηγόρη Ρινόπουλο να μιλάει για την πίστη του.
0: Κοίτα, γενικότερα, εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς αθλητές που μιλάγαν πάρα πολύ για την πίστη τους και το πόσο πολύ τους βοηθάει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν κατηγορηθεί κιόλας ότι.
1: Καλά, και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει κατηγορηθεί.
0: Ναι, καλά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος νομίζω περισσότερο έχει κατηγορηθεί στο ότι συνέδεε την πίστη του και με τον γέμι παραδοσιακό άντρα να είναι γυναίκα σπίτι κτλ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο έπαιρνε μπάλα και το σκεφτικό, γιατί ήταν και άλλες απόψεις μαζί, θεωρώ. Εντάξει, ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Και να σου πω κάτι, αν δεν σ' αρέσει, μην τον κάνεις παρέα.
1: Συμφωνώ. Μιας και λέγαμε για τον Παΐσιο, πάντως ο παππούς μου τον είχε γνωρίσει.
0: Τον είχε γνωρίσει.
1: Βεβαίως, πήγαινε και κάθε χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.

0: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εναντίον λίγου σκουσίνη στην παρέα σου, εδώ είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μιλήσαμε για τα θέματα τη πίστη πριν από λίγο. Όπω και έχει πάρα πολύ. Μια φίλη μου είναι από την Κόνιτσα εκεί στην Ήπειρο που εκεί ήταν και ο.
0: Είχε κάνει το. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί, γιατί εκδιώθηκαν, να σου θυμίσω, από εκεί, από το μέρο που ήταν. Νομίζω ότι στην Κόνιτσα είχε πάει και είχε κάνει το μοναστήρι τη Παναγία.
1: Το μοναστήρι τη Παναγία είναι εκεί που.
0: Και έμενε πολύ καιρό.
1: Είναι η καταγωγή τη φίλη μου Μαρίνα και μου λέει ότι κάθε. Μου λέγανε πάει με ένα ποδαρόδρομο. Βασικά υπάρχει ένα μονοπάτι που σε οδηγεί στην εκκλησία. Και λέει: εντάξει, εμείς έχουμε λέει θρησκευτικό τουρισμό. Λέει: κάθε εβδομάδα χάνουμε γρίαση. Ψάχνουμε, υπάρχουν τηλέφωνα που καλούν κάθε εβδομάδα. Λέει: χάνουμε μία. Γιατί χάνονται μέσα στο δάσος. Τις βρίσκουν μετά, βέβαια. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά μου λέει αυτό για το θρησκευτικό και ότι γενικώς έχει πολύ κόσμο και ότι είναι και πολύ όμορφο.
0: Και νομίζω ότι μετά ειδικά και την προβολή της σειράς έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ακόμα περισσότερο. Ακόμα.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, έναντι λίγο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Αυτό κάνουμε το πέρασμα του τελικού κουσκούς. Να τα λέμε και αυτά. Μεταξύ μας που είμαστε. Παιδιά, για καλοκαίρι έχετε κανονίσει διακοπές?
1: Εγώ έχω κανονίσει κάποια πράγματα. Βασικά έχω κλείσει κάποια εισιτήρια για το εξωτερικό, για να πάω και να έρθω. Και τώρα από εκεί και πέρα στο εσωτερικό δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Έχουμε μία συναυλία, ναι, τον Bruno Mars, που δεν ξέρω εάν ο Θέμης με έχει υπολογίσει στο να είμαι. Γιατί γενικότερα όταν συναυλίες είναι στο Μιλάνο δεν με υπολογίζει. Γιατί θα σου πω, επειδή εγώ μένω στον κολλητό μου που είναι έξω από το Μιλάνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν είμαι μαζί τους, δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μου λέει στο Μιλάνο, εγώ δεν θα σε λέω γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας. Απλά έρχεσαι στη συναυλία και φεύγεις.
1: Α, ωραίος ο Θέμης.
0: Δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μεταξύ μας όμως δεν καίγομαι, δεν είμαι τόσο φαν του Bruno Mars.
1: Okay.
0: Να είμαι και κάπως ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Αυτό ποτέ είναι?
0: Μέσα στον Ιούλιο, δεν θυμάμαι ποια μέρα.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν καίγομαι και όλα, θα σου πω πρώτον. Γιατί θα με φιλοξενήσει, με φιλοξενεί ο Μανώλης, οπότε μένω εκεί, οπότε δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Και έχω και το pass που ούτως ή άλλως, οπότε έχω εισιτήρια. Δεν θα το πληρώσω χρυσό.
1: Α, έχεις το pass για πηγαίνω στο, ναι, Μιλάνο. Ναι. Είσαι βγάλει pass.
0: Μιλάνο και Λονδίνο βγάζω πάντα.
1: Α, okay.
0: Είναι οι δύο προορισμοί που κάνω τα περισσότερα μου ταξίδια, δηλαδή και για Σαββατοκύριακο πάω.
1: Έλα ρε, εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλειο.
0: Είπες, το Δωρής Φέρης.

0: Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τώρα 100,3 με Γιώργο Σαμπάνη. Φτάσαμε στο φινάλε. Δεν με αγαπούσε. Τι πάθε.
1: Έχουν ξεκινήσει τα χουνόκερε, Παναγιώτη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Έχουν ξεκινήσει
0: και. Είσαι και οικοέματη.
1: Και έχουν ξεκινήσει και κατσαρίδε. Και έχω.
0: Εγώ με τι κατσαρίδε έχω θέμα.
1: Τι.
0: Δεν τι μπορώ. Τι χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Τρει έχω βρει μέσα στο σπίτι, να σου πω την αλήθεια. Μέσα στο σπίτι.
0: Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ. Α σου πω κάτι. Αυτό είναι το καλό εγώ μένα του Θόρ. Ο Θόρ δεν είναι. Στι γάτε δεν τι πλησιάζει. Τι σκοτώνει τι κατσαρίδε.
1: Και εγώ έχω βάλει τον κουραμπιέ μέσα στο σπίτι τώρα. Και ο κουραμπιέ τι βρίσκει.
0: Αμα, όχι,
1: δεν μπορώ καθόλου. Τι βλέπει, γιατί τη σκοτώνει εκείνη τη στιγμή και δεν μπορώ καθόλου. Δεν είναι μεγάλε, είναι τα μικρά.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω, ευτυχώς.
1: Άσε με, σου λέω τώρα, γιατί μας είναι και ισόγειο το σπίτι.
0: Α, είναι δύσκολο τότε.
1: Καταλαβαίνεις, και έχει
0: λοιπόν,
1: στον κήπο.
0: Λάμπης Δημητριάδης, έχετε στον παρέα αυτά. Μας, γιατί φαντάζομαι δεν σας ενδιαφέρει πολύ να είστε τα μία κατσαρίδες.
1: Ναι, όχι, μακριά.
0: Αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Εσείς συνεχίζετε εδώ, τρανζίστορ, ζήστε με τρανζίστορ.
1: Ζήστε με τρανζίστορ.
0: Έτσι. Έχετε

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Τα ψιλοτάκουνα μιούλς. Λίγο το κουνάκι, δεν θέλει γόβα στιλέτο. Λίγο το κουνάκι στο μιουλάκι σου. Ρομαντικά το. Ρομαντικά το.
2: Ακούστηκε κάπως αυτό.
1: Μιουλάκι.
2: Στο μιουλάκι σου. Αλλά εσύ, στο μιουλάκι σου.
1: Έτσι, μπράβο. Με λίγα αξεσουάρ, με την ψάθινη τσαντούλα σου και το μιουλάκι σου.
2: Αν σου πω ότι κάτι δεν του αρέσει και αυτά, εσύ, στο μιουλάκι σου.
1: Στο μιουλάκι μου και θα δείχνει το μιουλ από κάτω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Τουτ. Ναι, καλημέρα. Τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, ελάτε από εδώ να σας το αλλάξουμε. Έλα, ήτανε καλό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
6: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βιογραφικό σου. Είσαι το λάθο μου, το τελευταίο.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό? Να κάθε δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
3: Δεν βλέπω ρε παιδιά.
2: Εντάξει, μπορεί να δει φωτογραφίες.
3: Ωραίο είναι, ναι, ωραίο.
2: Και θα κοιτάξει λίγο να δει τι βλέπει.
3: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθω, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
2: Ναι.
3: Άμα ο μπροστινό βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
2: Θα χαζέψει. Ωραία. Ναι. Το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνει εσύ να δει, έχω λεφτά να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω
3: κι εγώ. Κύριε Ζήλια, άμα δείτε αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμό, θα μου στείλετε με Άιρις.
2: Θα ντραπείτε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Ελληνικά.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μάρης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Τα ψηλωτά κουνα μιούλς. Λίγο το κουνάκι, δεν θέλει γόβα στιλέτο. Λίγο το κουνάκι στο μιουλάκι σου. Ρομαντικά το. Ρομαντικά το.
2: Ακούστηκε κάπως αυτό.
1: Μιουλάκι.
2: Στο μιουλάκι σου. Αλλά εσύ, στο μιουλάκι σου.
1: Έτσι, μπράβο. Με λίγα αξεσουάρ, με την ψάθινη τσαντούλα σου και το μιουλάκι σου.
2: Αν σου πούνε ότι κάτι δεν του αρέσει και αυτά, εσύ, στο μιουλάκι σου.
1: Στο μιουλάκι μου και θα δείχνει το μιουλ από κάτω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, ελάτε από εδώ να σας το αλλάξουμε. Έλα, ήτανε καλό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Οι μισοί Ευρωπαίοι, σε πάω σε μια έρευνα σήμερα, παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Το έχεις κάνει εσύ αυτό?
3: Τρέπεστε.
2: Να κάθεται δίπλα σου μια που δεν την ξέρεις.
3: Δεν βλέπω ρε παιδιά.
2: Εντάξει, μπορεί να δει τι
3: βλέπει. Ωραίο είναι, ναι, ναι, ωραίο.
2: Και θα κοιτάξει λίγο να δει τι βλέπει.
3: Εγώ στο αεροπλάνο συνήθω, επειδή το δικό μου το έχω κλειστό.
2: Ναι.
3: Άμα ο μπροστινό βλέπει κάτι, βλέπω κι εγώ.
2: Θα χαζέψει. Ωραία.
3: Ναι.
2: Το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού. Μπορεί να μπαίνει εσύ να δει. Έχω λεφτά, ναι, να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Τσακ, εγώ να κοιτάξω.
3: Τι ρε ζήλη, άμα δείτε αυτή τη στιγμή το δικό μου υπόλοιπο λογαριασμό. Θα μου στείλετε με Άιρις.
2: Θα τραπείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Νυχτερινό τρανζίστορ.
6: Νυχτερινό τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις, και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ. Το καλύτερο.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.